βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Μες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: μου.
1: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
2: Η καλύτερη.
1: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: και να πάω.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Ή την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτοί οι δύο είμαστε και παρέα. Θα είμαστε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάντση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10. Περίπου για 2 εβδομάδες ακόμη. Έτσι, 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, φεύγουμε για Ρόδο. 6 βγαίνουμε ζωντανά από τη Ρόδο. Μία εβδομαδίτσα και μετά σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Δεν θα το κρύψω, ούτε θα πω ψέματα, γιατί δεν έχω πει ποτέ τόσα χρόνια τώρα εδώ στο πολύ πρωινό που είμαστε παρέα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο δύσκολος ο χειμώνας και το προηγούμενο καλοκαίρι, που πραγματικά αυτό το καλοκαίρι, το συγκεκριμένο του 26, το περιμένω πώς και πώς. Και νομίζω και εσείς το ίδιο. Αυτό τουλάχιστον ακούω εκεί έξω όταν είμαι και ερχόμαστε κοντά σε εσάς. Αυτό ακούω. Πώς και πώς περιμένουμε λίγο το καλοκαίρι. Ακόμα και αν δεν κάνουμε και τίποτα. Έτσι λίγο ρε παιδί μου να ξεχαστούμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκουν πάντα φρέσκα και να τα βρίσκουμε κι εμείς? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
2: Λούνης Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολλούς, έτσι να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε, γιατί σήμερα έχουμε μια γεμάτη ώρα μπροστά μας. Εχθές άργησα λίγο, η αλήθεια είναι. Κούραση, ταξίδι, κεφαλονιά, αεροπλάνα, πράγματα αυτά. Σήμερα όμως σωστός και τυπικό στην ώρα μας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδη στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. 6936101022 και στο Viber. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε πραγματικά τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε έναν, να τον εκμεταλλευτούμε για να επικοινωνήσουμε και να πούμε εδώ τα δικά μας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας.

0: χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, γιατί ήταν πάντα στην κορυφή και παρέμεινε εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Για πάτα τώρα, Νικόλα μου. Α, περίμενε. Πρώτα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα, γιατί όλο αυτό που ζούμε εδώ είναι πραγματικότητα. Ξέρετε όμως τι είναι το περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης που σας έλεγα και πριν, την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Βάλε δίλημα ζωής.
2: Ναι, μια χαρά.

0: σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ, πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο ακροατή. Ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία για να έχουμε ένα όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, Σίμωνα.
0: Να χέσω. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
1: Την πρώτη, το
0: πρώτο Σάββατο του Αυγούστου.
1: Το έστειλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
2: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
1: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, Νίκο, και εσύ.
3: Νίκο, ανέβασες αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Παντρευόμαστε, λέει. Όχι,
2: δεν θα κάνει εδώ.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα.
1: Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται την πρώτη. Πρώτο Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
1: Επροχθές. Γιατί τον βρήκε στην Κεθαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι, πες λίγο.
0: Να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσα με το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει.
1: Ναι.
0: Να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
2: Κλεπτομανής.
1: Αλλά κανένας.
0: Όχι. Τώρα πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις. Τίποτα. Λέει: κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει: μην ασχολείσαι.
1: Κρύβε λόγια, ρε μάν. Θα μπλέξουμε. Έτσι του πει.
3: Ρε μάν.
1: Είσαι σημασμένη. Ξεκολλάμε την πάρτι μας, σχολήσουμε τον εαυτό σου.
0: Μην κάνετε πλακά, γιατί
1: έχει θέμα.
0: Με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου τι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγίες, το ορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι παίρνω, λέει, πράγματα, τα βάζω, λέει,
2: μέσα.
0: Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια.
2: Σωστό,
0: δεν κατάλαβα. Μας κλέβουνε, λέει, αυτοί θα τους κλέβουμε.
2: Ακριβώς.
0: Τι λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λες.
2: Τα μονοπόλια!
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα. Προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
2: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά, έτσι. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα, μου λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
2: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον προ.
0: Λέει, παιδιά, η τύπησα είναι κλεπτομανής. Δεν είχα
1: πόσο
0: καταλάβει τίποτα.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί.
0: Τι είναι, λέει, 2 χρόνια.
2: Πού να τη δει, άμα δεν πάει μαζί τη για ψώνια, πού να ξέρει.
0: Ναι, άμα δεν πάει μαζί τη για ψώνια, πού να ξέρει. Αυτό μου είπε και αυτό.
2: Γύρνα για αυτή με τι τσάντε γεμάτε.
1: Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν καταλαβαίνει τι κάνει.
2: Έλεγε, ναι, οικονόμα, λέει.
1: Τι να σου πω, ρε.
0: Πέστε μου, λέει, τι να κάνει.
1: Άρα, κοπέλα, είναι κλεπτομανή από ό,τι φαίνεται.
3: Όχι, είναι κλέφτρα.
2: Αυτό νόμιζε βρήκε τον άνθρωπό του γεμάτα τα ντουλάπια. Άλλο
0: τι τη λέω, ρε, αγάπη μου, δεν φοβάσαι, μη σε πιάσουν, δεν με πιάνουν. Μου λέει, το κάνω πολύ καιρό, λέει, και δεν με έχουν πιάσει ποτέ.
2: Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδό.
0: Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί δεν. Γιατί
3: έχει μια δικαιολογία.
0: Μα κλέβουν αυτοί, του κλέβουμε και εμεί.
2: Ποιο θα προλάβει τώρα, ψυχίατρο ή ο ταυτόφορο. Δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρει που δεν ξέρει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε, γιατί μα ακούγει κάθε μέρα ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, γιατί λέει, τι γελάτε, γελάει από μόνο του. Γελάτε.
0: Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
2: Μα θα την πιάσει το στόμα του Μπαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το σε δίλημα. Μου λέει, πώς με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
1: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
2: Ναι, δώσε.
0: Να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά τη. Για κακία.
1: Το μάθημά τη θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά και εσύ.
2: Θα φτιαχτεί χειρότερα.
1: Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Μ' ακούτε το δίλημα σήμερα, σοκ.
4: Ναι, έχω 2 στα 2. Πήρα και χθες.
1: Καλά κάνατε, για πείτε μας.
4: Εγώ λέω να τη χωρίσει.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
2: Σκληρίστε, νομερό.
4: Ναι.
1: Ούτε συζήτησε τίποτα.
4: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
2: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
3: Γιατί να μην κάνω το κάζατε, παπέ.
4: Η Νάντση, το αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει.
4: Να τη χωρίσει, θα την κάνει ρεζίλη παντού.
3: Γιατί οι άλλοι κλέψαν άδικο. Ολόκληρη τράπεζα νομισματοκοπία.
4: Ναι. Αν άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, okay, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
2: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
3: Μετά πρέπει να ξεκινήσει να εξοικειώνει.
2: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
4: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπο όσο να το καταλαβαίνεις, έτσι.
3: Εντάξει, κοίτα.
4: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
2: Έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πόπο.
4: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
2: Την πιάσουμε. Να, το πιάσουν, να την πιάσουν με το φρεσκούλι μέσα στα ρούχα. Τροπή.
5: Πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτός.
2: Πώς να το δει.
3: Να απολαύσει αυτό, ναι, που του προσφέρει.
5: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονόμα που του κάνει.
5: Το τσάμπα δεν το. Και όλοι τα
4: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
5: Ακριβώς.
3: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο μου.
4: Κυριολεκτικά.
5: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Έλα, παιδιά, τώρα.
5: Έχει.
2: Έλα, μωρέ.
0: Δεν θα έχει
3: εμπιστοσύνη. Το
0: αντιμετωπίζετε και το κοροϊδεύετε.
5: Τώρα όμω έχει κοροϊδεύω. Εγώ μιλάω πάρα
2: πολύ. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία, πρέπει να τη χωρίσει. Έχει διπλή προσωπικότητα.
4: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι.
2: Και να του πει ότι το κόβει, θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει, κοίτα που φτάσανε ντομάτες. Και αυτό θα αγχώνεται, θα ξέρω κατά πίνει, λέει Παναγία μου.
0: Κάντα, εσύ έχει βάλει ντομάτες με την τσάντα, δεν
2: έχει. Έχει τζουρνέψει.
4: Μόλι κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να δει.
2: Α, ορίστε, ναι.
3: Μην πω αν πάει στα σπίτια των φίλων του.
5: Όχι, παιδιά, δεν είναι το σωστό.
0: Λέει, δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον ότι με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια μαγαζιά, θέλει να κλέβει ρούχα.
4: Ναι, δεν κλέβει χρήματα.
2: Με το κεφάλαιο, έχει πρόβλημα. Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
5: Τι είναι, πορε, παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Φλέξαμε με την Αντάρτισσα.
3: Στο σπίτι όμως, άμα πάει, ας πούμε, στην κολλητή της και της αρέσει κάτι και πιστεύει ότι.
4: Άμα τη διαλύσει.
3: Κακώς παίρνει αυτό το μισθό.
5: Τι είναι, που με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
5: Μάλιστα. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάρει μια απόφαση όμως.
3: Τι απόφαση να πάρει.
5: Μπορείς να συνεχίσεις να είσαι με έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
3: Βάλει Casa de Papel.
0: Βάλει τα Casa de Papel. Να ματίνα,
3: σόνο ασάτο. Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν, οι δυο τους.
0: Μπέλα
3: Τσάου θα τη λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύεται τώρα και δεν είναι σωστό.
5: Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας κύριε, για πείτε μας εσείς.
6: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνουν ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί. Ακριβώς. Να δούμε πόσο καλή είναι. Να. Δηλαδή, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως. Έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
3: Α, να τις βάλει τεστ.
6: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λένε, λέει τώρα, ο παπά για την ίδια κολοσσέρνη. Αυτήν είναι στον ηθικό, τι θα κολοσσύρει.
5: Άμα τους πιάσει αστυνομία. Άμα τους πιάσει αστυνομία.
6: Άμα τους πιάσει αστυνομία, τότε θα κάνουν, πες το.
0: Καλοκαίρι στην Πουζού.
5: Να το πάρουμε λίγο κυριολεκτικά, κύριε, γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σας τη σχέση, αν εσείς ανακαλύπτατε αυτό, θα ήσασταν.
6: Όχι, όχι, θα τη χώριζα.
5: Κάνει ερωτευμένο, γιατί το λέτε εύκολα. Αν είστε καψούρι.
6: Έτσι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Ξαφνικά τώρα εκεί να. Αντί να μου περνάει βραχιολάγιο, μέχρι σαν να περάσει βραχιολάγιο, ταυτόχρονα που είναι και παραγιώδη. Έτσι το είναι, έτσι, μπράβο.
5: Πάμε και για υπόθεση εγκληματία, αν μένει.
6: Εκτός αν είναι του Ριχάρδου που θα τα πουλάει τα βραχιολάγια αυτά σε τιμή χρυσού.
2: Όσοι μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
5: Εσύ να ξέρεις, αν καταλάβαινες ότι η σχέση σου είναι ότι είναι κλέφτης, θα συνέχιζες.
3: Δεν θα μπορούσα.
5: Με?
3: Δεν θα μπορούσα.
5: Παναγία, εσύ θα συνέχισε.
0: Όχι, βέβαια.
5: Αν η Ελένη ένιωθε ότι ήταν κλέφτη.
0: Όχι, παιδιά, είναι αρρώστια η κλεπτομανία. Τι λέτε τώρα.
5: Ναι, αυτό λέω. Να πας σε ένα γιατρό, αυτό λέω.
6: Όχι, παιδιά, πάντως είναι υπόθεση. Επειδή μου έχει τύχει ένα φίλο ο οποίος πραγματικά ήταν κλεπτομανής, δηλαδή δεν είχε αφήσει, όπως έλεγε η Νάνση, αρώματα και τα σχετικά μέχρι που το βιάσανε. Ευτυχώς την έβγαλε λαπρά. Θα έλεγα όχι.
3: Καθίστε
0: εκεί και ο πιθανίστας.
2: Ο Μπαλάσκας. Θα το βγάλουμε γραμμή.
5: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
6: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα.
5: Είδα τώρα, όλοι το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά δες πόσο σοβαρό όμως είναι. Γιατί αν είναι ο άνθρωπος.
0: Μα είσαι καλά τώρα και τον αγαπάς και ξέρω ότι και παντρεύεσαι. Ρε, σε 1,5 μήνα παντρεύεσαι μαζί του.
5: Ναι.
0: Παντρεύεται ο πρώτος Σάββατο του Αυγούστου, λέει.
5: Δεν θα παντρευτεί.
3: Και τι θα πει.
5: Αυτό το παιδιά, αυτό το παιδιά δεν είναι εύκολο πράγμα.
7: Παιδιά, παιδιά μικροκλοπές κάνει σιγά, ρε.
5: Έλα, ρε Νίκο, τι είναι μικροκλοπές.
7: Σιγά,
5: εδώ,
7: ρε
5: παιδιά. Αυτό έπρεπε να πάει στην τράπεζα να πάει.
3: Ρε, εσύ σε πάνε αυτόφορο με τη μία σου
7: πιάσουν. Σιγά που σε πάνε αυτόφορο.
8: Ασφαλισμένες.
3: Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα γιατί μας
7: έλεγαν. Πέντε ντομάτες, θα κλέψω και δεν.
3: Μας έλεγαν π.χ. για το Ζάρα ότι ναι, κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα. Και να σου πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
5: Καλημέρα.
3: Και δεν το παίρνουν πίσω.
5: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
9: Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κλειπτομανή.
7: Μπράβο.
3: Είναι γουστόζα.
9: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
5: Τι σας έχει, τι σας έχει τύχει.
9: Θα σας πω, συζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα του μάρκετ. Της λέω, τι εννοείς. Εκεί μου λέει, π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
7: Γιατί.
9: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτήν την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
7: Αυτό που μου είπε και αυτός.
9: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς τη ίδια άποψη το παιδί που είναι 17 χρονών.
3: Δηλαδή.
5: Τι να σας πω.
9: Το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι. Πόσο μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει τα πράγματα,
7: θα τους κλέψουν και εμείς.
9: Θα τους κλέψουμε και εμείς.
7: Μάλιστα. Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ και έκλεβε το αφεντικό. Του λέω τι κάνεις, μα. Και μου λέει, μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
8: Τώρα μάλιστα.
7: Έπαιρνε διπλό.
5: Τώρα παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
7: Τρομπέτο δασόν.
5: Γρηγόρη, διώκεται ποινικά. Τι κατάλαβε τι εννοώ.
9: Γιατί είναι ο άνθρωπο τη ζωή του.
5: Ακούστε, ακούστε
9: λίγο. Για να θέλει να την παντρευτεί.
5: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλέ καταστάσει, ώστε γίνεται πλέον μια σκροκέρδεια, έτσι κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη, ακούγεται λίγο ρε παιδί.
8: Πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
5: Ξαναλέω ότι ακούγεται, να σαν, πας να το δικαιολογείς αυτή την ώρα και να πες εντάξει αφού αυτό γίνεται κάτω και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά.
9: Έτσι,
5: δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω. Και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση το να μπεις να κλέβεις. Μπορεί να κάνεις μια άλλη επανάσταση. Μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
8: Συμφωνώ.
9: Εγώ πάντως δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι άλλοι.
8: Αλλά τι να κάνει.
9: Θα πω να το συζητήσει μαζί της γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα της ζωής του.
7: Να τη σοφρονήσει.
9: Να
3: τις βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνουν έξω.
9: Να βρει έναν τρόπο. Δεν ξέρω δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί
5: εγώ,
9: όλη την ώρα αυτό λέμε.
5: Από ό,τι βλέπω τα τηλεφωνήματά μας.
3: Άνθρωπος πάντως. Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου.
5: Να πω. Από τα τηλεφωνήματα πάντως που του κόσμου είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμος αυτό πια. Ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
9: Δυστυχώς ναι.
8: Άρα, παιδιά. Νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα σαν τρεμά.
5: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
7: Να το πλήρωσω καλύτερα.
5: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστώ φιλάκια.
5: Να είστε καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα γιατί είναι ένα θέμα δείτε που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
8: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου αν το έκανε αυτό θα της έλεγα ότι σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω θα σε δώσω εγώ.
7: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει μάλλον πρόσεξε όμως το Θανασάκη τι κλέβει.
8: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν όλα ρε.
7: Για δώσ' πάμε... τα πίσω αυτά που πήρες πριν φύγουν από το σπίτι.
5: Για πάμε λίγο στο.
7: Ναι, το έχω γυρίσει ανάποδα και το τίναζα.
10: Πολύ καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
8: Παιχνίδια εννοώ.
5: Όχι, καλημέρα,
10: εγώ είμαι ο Στέλιος λοιπόν.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλιο.
7: Καλημέρα, μιλάγαμε πες.
10: Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος να τη βοηθήσει.
7: Μα τον έκανε συνένοχο, του λέει κρύβε λόγια, μην πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε.
10: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απατήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
8: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός τώρα. Εσύ τι προτείνεις να κάνει. Τι θα έκανες.
10: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα και εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που τι κάνει.
5: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
8: Χώριζες.
5: Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή δεν μπορούσε να με εκθέσει.
8: Να γίνει κάνει ρόμπα.
5: Και να μην. Δηλαδή, ό,τι και να είναι και, μια, και, ένα, και μια τσίχλα. Δηλαδή, να φτάνω και να μου λέει ότι έκλεψε. Συγγνώμη, σύζυγό σας έκλεψε αυτό. Ναι, μα είναι τώρα αυτό.
10: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μία φορά ήμουνα σε ένα κρεοπωλείο. Εκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει το δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω, είμαι ένας μικρός
5: κλέφτης. Ναι, μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές, ότι, δεν, ότι ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας.
8: Και γι' αυτό κλέβω.
5: Και γι' αυτό κλέβω. Ποια είναι η άποψή σου?
10: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία. Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, συμφωνούμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή ημέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση. Γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιος δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου
2: δικαιοσύνη. Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
10: Σωστά. Πάντως η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να μ' αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο. Θα ήταν φυλακή.
2: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
3: Αλλά είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσω να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί. Μούφα και καλά να τις κάνουν ντου. Να την ξέρεις πηγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
8: Πιστεύω ότι
3: μετά θα του λέει. Τη γλιτώσαμε, είδες πως θα έλεγα.
2: Ναι, είδες, μας κατάλαβαν τα όργανα.
8: Εγώ πιστεύω
2: κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
8: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε κιόλας μια γυναίκα που.
5: Ναι, μωρέ. Σιγά. Ναι, καλά, εντάξει, παιδιά, μην κάνετε πλάκα με αυτά, ειλικρινά. Το παιδί τώρα παντρεύεται αρχές Αυγούστου. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω. Φίλε μου, εγώ θα τη έκανα μια πρόταση. Ή πάμε μαζί σε ένα γιατρό τώρα να λύσει το θέμα σου αυτό. Αν είσαι κλεπτομανή ή αν συνεχίσει και ξανακλέψει.
8: Θα πάρω τον παλάκι.
5: Τη στιγμή που από τώρα που ξεκινάμε που το κατάλαβα, εγώ μαζί σου θα χωρίσω ό,τι και να γίνει. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο τέτοιο, ούτε μπορεί να χτίσει την οικογένειά σου και το όνειρά σου με έναν κλεπτομανή άνθρωπο, έτσι. Πας, αν είναι κλεπτομανή, υπάρχει ψυχιατρός, γι' αυτό υπάρχουν γιατροί, να σου λύσουν αυτό το πρόβλημα, αν λύνεται ή όχι, του λες ή το ξαναδείτε, το τελειώνει ή όχι. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατο στη δουλειά σου, να είσαι κύριο και να το κάνει. Και επειδή ξαναλέω, τίθεται και το ηθικό ζήτημα τη σκροκέρδεια. Που ο κόσμος πραγματικά τελειώνει τα λεφτά του στη μέση του μήνα, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε μια πορεία, να κάνουμε μια αντίδραση, να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ σε.
8: Καλά, τι
5: εδώ,
8: γίνει, δεν έχει.
5: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί θέλω να σας πω, κάνετε λάθος. Δεν τα καταφέρουμε καθόλου καλά σαν χώρα και θα κλείσω με αυτό. Στη γειτονική Τουρκία, γνωστό αναψυκτικό, και αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, γνωστό αναψυκτικό ανέβασε την τιμή. Ένα, αυτές έχουν λίρες τουρκικές, εγώ θα το βάλω στο ευρώ για να το καταλάβετε. Είχε ένα ευρώ ρε παιδί μου και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε φίλε κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα. Αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα, για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο τώρα, και το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
2: Όχι, όταν ήμασταν παιδιά θυμάσαι με γάλα.
5: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλλά για άλλους λόγους.
5: Ναι, δεν το θυμάμαι. Μποϊκοτάζ ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και λένε εθνική.
2: Ναι.
5: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μου λέω και ξέρεις, θα πούνε οι περισσότεροι Έλληνες. Έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά-σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει κύριε αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό, λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ, πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ, όχι, είναι παράλογο, δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι που μπορεί για να βγάλει και εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι, αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
2: Έτσι,
5: ένα μήνα μην το πάρεις.
11: Δες τι έχει να γίνει μετά.
12: Αχάσω εγώ, αχάστε κι εσείς. Ναι. Απά στο Αγρίνιο εκεί που με αγαπάνε.
11: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού, μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
13: Λούνης και Γκούνης στις Στεναχωριές. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Απλό είναι όμως όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια. Κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Μαρία από το Κερατσίνι, στον Γιώργο από το Καμαζδερό, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Εύβοια. Γεια σου ρε Γεράσιμε στην Κεφαλονιά. Να πω και μια καλημέρα στο συνεργείο το δικό μου, στα συνεργεία τα δικά μου εκεί στην Κεφαλονιά, στον Γιώργο τον Καμπάκη που πραγματικά είδα από τους καλύτερους υδραυλικούς που έχω συναντήσει ποτέ και ξέρω από υδραυλικούς, πιστέψτε με, γιατί ασχολούμαι λόγω της δουλειάς του πατέρα μου με τα υδραυλικά. Γιώργος Καμπάκης, ένας και μοναδικός, θα σας δείξω και δουλειά του στο Instagram. Από την Αθήνα τον παρακάλεσα να έρθει στην Κεφαλονιά για να αναλάβει τα δικά μου υδραυλικά στο δικό μου σπίτι στην Κεφαλονιά. Και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σκίκος που πραγματικά από τους καλύτερους ηλεκτρολόγους. Δεν μπορώ να πω παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ Παναγία μου να σταυροκοπηθώ. Έχω διαλέξει από τα καλύτερα συνεργεία που μπορούσα για το δικό μου σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό. Την καλημέρα μου γιατί είναι εκεί στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά και ακούνε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Να πω καλημέρα όμως και στην Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στον Δημήτρη από το Περιστέρι, το είπα, άμα το είπα να το ξαναπώ δεν πειράζει, και φυσικά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Νίκο 12 τσιγάρα βάλαμε, γιατί οι αποκλειστικότητες παίζουν μόνο εδώ. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης για πρώτη φορά συναντιούνται δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι 12 τσιγάρα και εσείς το ακούτε αποκλειστικά εδώ από τη Δευτέρα στο Σφαίρα 102,2, έτσι, καταπληκτικό τραγούδι, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, πρώτη μετάδοση μόνο στο Σφαίρα, το ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα και κάπως έτσι θα σας αφήσω και ανακλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, μερικές ευχές γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin τους δεκαπλασιάσει, έτσι θα βοηθήσουμε να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
13: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
1: Ας ποιο μες αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιο, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
2: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Να ζήσετε!
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα. Παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα. Για σήμερα που η ημέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Πού πάει και ο Ιούνιος. 24 Ιουνίου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλες και κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Το βάζουμε και στο ψυγείο, έτσι ένα tip που σας δίνω για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρά 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 5 μποφόρ περίπου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, εκεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τον καιρό, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έχω, ας πούμε, εδώ πέρα έναν χρήστη που λέγεται Brickad. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε: «Από άλλο πλανήτη, η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην hashtag Brickad το επόμενο τραγούδι».
2: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
3: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: όλο μου στέλνετε μηνύματα και όλο με ρωτάτε και όλο μου λέτε γιατί για το, αυτό τον υπέροχο διαγωνισμό που θα κληρώσουμε εμείς εδώ στο πρωινό του Σφαίρα την Τετάρτη 1η Εβδόμου, εδώ θα την κάνουμε την κλήρωση. Γιατί, γιατί ο Σφαίρα 102,2 Σφαίρα Tour φέτος το καλοκαίρι κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Manesis Travel εννοείται ότι υπογράφει όλο αυτό το ταξίδι, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Τι άλλο θες, αεροπορικά μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγεις 25 Ιουλίου για 7 ημερούλες και περνάς αξεχάστα. Αν θέλεις να μπει στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619, γράφει Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Η χρέωση είναι Mediatel 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει η γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Στα λέω από νωρίς το πρωί. Έτσι, για τους διαγωνισμούς μας, για να κερδίσεις δώρα βασικά. Πολλά δώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Γιατί σας αγαπάμε και μας αγαπάτε κι εσείς και σας αγαπάμε κι εμείς. Και όποιος μας λέει για δώρα, λέμε ναι, φέρτα να τα δώσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Εννοείται, εδώ είμαστε εμείς για να σας κάνουμε χαρούμενους και ευτυχισμένους. Λοιπόν, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει από την Άνοιξη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Το είχα υποσχεθεί και το ξέχασα πριν να το πω. Και να σου πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για το κλείσιμό μας, έτσι, το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση, έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα... Εμένα, λέει, όλο αυτό, εγώ, λέει, με εξητάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
1: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Μπράβο του, όχι, ναι. Μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται, δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε, έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
1: Για την ευαίσθητη, ναι, πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ, ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά, τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισε άτυχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άρα. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
1: Από Λεωνίδας γίνει τριχονίδας.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα κοπέλα.
3: Τόσο πολύ
2: τριχονίδα.
0: Κύριε, και μακρύ. Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου, άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας.
1: Πατάει πόδι αντρικό τώρα!
3: Χριστίνα,
1: τώρα, Χριστίνα.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
0: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, όμως.
3: Και
0: άμα ο άλλος είναι θάμνος, τώρα μου.
2: Άσε, ρε
1: Γρηγόρη.
2: Χριστίνα μου, έναν άνθρωπο.
1: Μαγιάσει το στόμα.
2: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον
1: αγαπά. Επιτέλους, ένα άντρα μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπά και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
2: Αμάν. Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: πράγματα. Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει. Γιατί να είσαι δίπλα του. Γιατί να είσαι.
0: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει!
1: Ούγκλες!
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
1: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια να κάνω με το.
2: Δεν είναι Γιώργο.
1: Και άμα βρέχει την εστία. Σαν το παλί του Γκαντάφιλου παλιά που έβασε το ζέλ.
2: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε
1: κόμμα. Την ίδια χάρη
2: έχει. Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
1: Ναι.
0: Μωρή.
1: Γιατί, επειδή είμαστε. Θαμνώδεις.
2: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: μίλα ρε Γιώργο.
1: Κοίτα, κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Δεν είναι ρε φίλε, αυτό θα κάνουν τώρα.
1: Ξαναβγαίνουνε.
2: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
1: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
4: Θάμνος μόνο. Θάμνος μόνο.
0: Ωραία, ιδίες.
1: Όσοι έχεις το μουσί, έχεις μόνο. Δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο,
0: έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
2: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνιμο στρίγες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια αυτό. Ο Γιώργος.
3: Οπότε για τα λούκια γίνονται.
0: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
1: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
2: Τι βρεγμένη πετσέτα.
1: Τι να κάνω.
3: Θα πάρω βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
0: Σούρισε το στη λεκάνη.
2: Δεν γίνεται αγάπη μου.
1: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
2: στη λεκάνη πέφτουν να παίξουν.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
2: Νάντζι, μία θα πας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
1: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
2: Μίλα, Αρκουδίνο.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πώς θα.
3: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το
1: ανεβάσει. Να κουσάει έτσι.
2: Για να το βλέπεις.
1: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
0: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: να αυτό. Να τους θα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
0: Τι καλά κάνει.
2: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
0: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
1: Είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Την αγαπάει.
2: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
1: Βρες μια βιολόγο.
0: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
3: Τι να μας κάνει.
0: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό σφαίρα 102,2. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Το έπαθα την προηγούμενη εβδομάδα που μου πήρε ο μικρούλης μου το κινητό με τη στράτα. Του πέσε από τα χέρια, το πάτησε και με τη στράτα. Δεν θέλει και πολύ. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σου, στο γραφείο σου, στο σπίτι σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα έχουμε και Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάδος και Νίκος Καλούδης. Να παίξουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα, να δώσουμε μετρητά. Όπως ας πούμε χθες τον κύριο Χρήστο που πήρε το χιλιαρικάκι του, το κέρδισε στους φακέλους και πραγματικά είναι, λέει, το χιλιάρικο που θα τον κάνει να πάει διακοπές στα Χανιά φέτος το καλοκαίρι. Πόσο χαρούμενοι και πόσο ευτυχισμένοι γίναμε χθες, ρε παιδιά. Πόσο ωραία είναι όταν ακούς τέτοια πράγματα και τέτοια μηνύματα από τον κόσμο. Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, φεύγω, τραγούδι break και επιστρέφω. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουρο για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι break και επιστρέφω.
5: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μόκτελ Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
20: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
21: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτος.
24: Γρηγόρης Αρναούτος.
25: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
26: Γιώργος Διανός.
27: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής?
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
29: Απόψε αισθάνομαι

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Σφαίρα 102,2 είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Ο κύριος Παΐζος Ζάντος είναι.
0: Είναι υπέροχος Νίκος Καλούδης απέναντί μου ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου.
1: Μου αρέσει πολύ η παλιά τηλεόραση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αυτό για να δώσουμε ένα
0: άνθρωπο. Για να δω. Νίκο, για μάζεψε λίγο το χαλί σε παρακαλώ.
1: Πείτε ό,τι θέλετε, λέει, αλλά αυτό ήταν η τηλεόραση στο πικ τη γράφει ο Μπιτ Μπουκόφσκι.
2: Η διαδήλωση του νόμου 105 δεν συμμετείχα σε όργια. Κάθε φορά όμως που ερχόμουν στον κύριο Ζαντός με υπέβαλε σε ερωτικές σεξουαλικές σχέσεις.
3: Λεφτά παίρνατε από τη Δήμητρα.
4: Να πάρω λεφτά.
3: Ναι.
4: Αφού δεν έχει, εδώ τι έδινε. Έτσι, πιο το έδινε. Πάει κοντά και τι. Και μαζί ήταν και πάνω.
3: Εσεί πληρώνετε τον κύριο Ζαντός για όλα αυτά.
2: Είχα πληρώσει τον κύριο Ζαντός πάρα πολλά χρήματα. Και όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε ηθική.
3: Για να ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω. Σε αυτές τις συναντήσεις που είχατε τις τρεις φορές την εβδομάδα, τις προκαλούσατε εσείς ή τις προκαλούσε ο κύριο Ζαντός.
2: Τις προκαλούσα εγώ, φυσικά όμως χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είχα τόση έντονη επιθυμία. Να παίρνω τον κύριο Ζαντός τηλέφωνο συνέχεια.
3: Το επάγγελμά σας είναι medium. Τι ακριβώς είναι το επάγγελμά σας?
4: Εξορκιστή.
3: Εξορκιστή.
4: Μάλιστα. Λευκής μαγείας.
0: Αυτός είναι.
3: Λευκής μαγείας. Λευκής μαγείας.
0: Για όνομα.
3: Μήπως είσαστε ερωτευμένοι το συγκεκριμένο άντρα?
2: Για όνομα.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: Είναι ελληνική τηλεόραση αυτό.
1: Ήταν ο Χαρταβέλας. Συγκεκριμένος είναι.
0: Άκου τώρα
1: εδώ. Βέβαια, πάει και του παίρνει συνέντευξη. Είναι αυτό, είναι εξορκιστής μέντιου μου και αυτή είχε κολλήσει. Τον έπαιρνε σε τηλέφωνο.
0: Γιατί...
1: Αυτό την υπέβαλε σε σεξουαλικές αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή και πλήρωνε κιόλα αυτή.
0: Μ' αρέσει όμω που ο Χαρταβέλας του αντιμετωπίζει σοβαρά.
1: Να μάθουμε κι εμεί
0: την
1: εμπειρία.
0: Να μάθουμε λίγο.
1: Πείτε μου να πέτσει. Αυτή ήταν η τηλεόρασή μα, ήταν ωραία. Τη χαλάσαμε.
0: Όχι Παναγία μου. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, παιδιά, 24 Ιουνίου 2026, η Εκκλησία μα γιορτάζει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ερίκο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Κάνεις δεν γιορτάζει σήμερα?
0: Όχι.
1: Αδικημένο.
0: Όχι. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Από αιώνες συμμετέχουν, όμως οι συνεισφορές συχνά παραμένουν στη σκιά της ιστορίας, δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το ίμιση του παγκοσμίου πληθυσμού, ενσαρκώνουν και το ίμιση του δυναμικού του.
1: Ποιο ίμιση? Κάπου διάβασα προχθές ότι δεν βρίσκουν γυναίκες, λέει, κάπου σε μια πόλη.
0: Εγώ ακούσα ότι δεν βρίσκουν άντρες από την άλλη.
1: Δεν βρίσκουν άντρες, ναι, και λέω γυναίκες. Έχω μπερδευτεί εδώ και πρωί, συγγνώμη.
0: Αυτό, ναι, ισχύει.
1: Αλλά τι, είναι παραπάνω είναι αυτές. Κάποιοι χαλάνε τα στατιστικά.
0: Μάλιστα. Για πάμε στους σαν σήμερα. Γιώργος Λιανός.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γλυκούλη μου, ήθελες να τμήσεις.
1: Ναι ρε φίλε, να κάνω...
0: Στο γαλάτσαμε, συγγνώμη.
1: Να ανοίξω την πόρη μου.
0: Δεν σε κάνω καθαρισμό να τμήσεις.
1: 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να έχει σήμερα μια μεγάλη γιορτή η ελληνική αστυνομία?
0: Ένα πάρτι μεγάλο.
1: Ακριβώς, ένα πάρτι. 1903 ολοκληρώνει τη δημοσίευση σε συνέχειες στην εφημερίδα νέων άστη του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ, Δράκουλας, σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Άκου να δεις, τρομερό. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη στα σύνορα Βιρμανίας. Ταϊλάνδη συστήθηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Βγήκε ταινία, να τη δείτε, είναι συλλεκτική ταινία, καταπληκτική. Γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό? 1954 εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας. Τα μεταφέρονται τα νερά της λίμνης Ηλίκη σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. Τι γίνεται με τα νερά, έχουμε
0: τώρα? Ναι, έχουμε.
1: Έχουμε
0: ναι, πες μου λίγο, από ποια λίμνη? Από το Μόνο, από το Μαραθώνα?
1: Από το Μόρνο.
0: Από το Μόρνο.
1: Πού να ξέρω εγώ, δεν δουλεύω στην.
0: Νομίζω Μαραθώνας δεν είναι. Ή όχι.
1: Μαραθώνα, ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω.
0: Άμα ξέρετε, στείλτε μου λίγο.
1: Πέφτει το νερά και έρχεται στη βρύση. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Στο
1: ο κύκλος του νερού.
0: Ναι, όχι. Από κάποια λίμνη. Στο υπηαγωγείο.
1: Μετά εξατμίζεται, πηγαίνει στη θάλασσα, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφο, βρέχει, πηγαίνει πάλι στο βουνό, γίνεται βαδί.
0: Ναι, αλλά από ποια λίμνη παίρνει η Αθήνα αυτό?
1: Από τη λίμνη Βαϊκάλη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. 1988 εκδίδεται η εγκύκλειος των μεταγραφών, βάσει τη οποία δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στις ομάδες να χρησιμοποιούν έναν αλλοδαπό παίκτη στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα είναι όλοι.
1: Όλοι Έλληνες είναι πλέον. Δεν έχω δει κανένα φαντάρο να πηγαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. 1999 η κιθάρα με την οποία ο Eric Clapton ηχογράφησε το Λεϊλά, πωλείται στη δημοπρασία ανά του ποσού των 497.500 δολαρίων.
0: Νίκο Λεϊλά.
7: Λεϊλά, Λεϊλά.
1: Λα, ο, Λέιλα.
0: Δεν είναι σαν τραγουδήσεις, αλλά
1: 2010 Ελλάδα, τοπική ώρα 8 και 10 το βράδυ. Έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο Υπουργικό Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Μετά του έπιασε όλους.
0: Του έπιασε.
1: Τι ήταν.
0: Κάπου θα του διέφευγα.
1: Αυτό δεν θα γινόταν, δεν θα πέσει και σε μια ταινία, είχαμε πει. Κάποιο τα έκανε, ναι, ο Τζορτζ, ο Τζορτζ που πήρε του καφέδε, πώ το λένε, ο ηθοποιό που αρέσει την Άνση.
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Ο Κλούνεϊ θα έκανε το Χρυσοχοίδη σε μια ταινία. Πού είναι η ταινία.
0: Πού είναι η ταινία.
1: Και ο Ντάνο θα έπεσε άλλε τρει. Όλα τέτοια μου λέτε. Πού είναι αυτέ τι ταινίε.
0: Ο Ντάνο τώρα με τι ασχολείται, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Τα...
1: Απλά πολλέ φορέ ακούω ότι θα βγει αυτή η ταινία και δεν βγαίνει στο τέλο.
0: Τα Water Sports δεν έχει.
1: Water Sports. Αυτό είναι σεξουαλικό αυτό που λε. 2016 ανακοινώνεται η έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit θα κερδίσει με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα. Α, τους χάζεις, τι κάνανε. Δεν ήξερα να το κάνει flip. Κάντε flip.
0: Αλέξη, μίλα τους.
1: Ναι, είπατε, όχι, είπατε. Δεν ξεχνάω, όχι, είχατε πει. Θυμάμαι, ναι, είπατε τελικά. Ωραία πράγματα. Από θανάτου σα σήμερα η Λουκριτή Αυοργία πέθανε 39 ετών το 1519.
0: Η Λουκριτή
1: Αυοργία. Ναι, άκου, δούκησα τη Φεράρα, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Στου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε του τέσσερι συζύγου τη, υπήρξε προστάτη των τεχνών την εποχή τη Αναγέννηση. Αλλά στον ελεύθερο του χρόνο δηλητηρίασε του συζύγου.
0: Γιατί, Γιώργο.
1: Την καταπίεζαν. Είχαν και αυτά τα θέλω του κτλ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μάθε τι έπαθε ο άλλο ο κακόμοιρο εκεί στη Ρωσία.
0: Ο ποιο τι έπαθε.
1: Αυτός που πήγε και αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.
0: Τι έπαθε.
1: Έφαγε κάτι μανιτάρια και πέθανε, ρε. Δεν προσέχετε, δεν βλέπετε ποτέ ημερομηνίες λήξης. Εκεί στη Ρωσία.
0: Έλα, έτυχε τώρα.
1: Πας να το πάρεις, θα σε φάει. Δες πότε το μαζέψανε.
0: Από μανιτάρι πήγε.
1: Από μανιτάρι, κονσέρβα. Ήτανε, το είχε χρόνια στον ντουλάπι.
0: Κοίτα τώρα εδώ.
1: Δεν προσέχουνε.
0: Κρίμα ο άνθρωπος, να ζήσουμε το θυμόμαστε.
1: Ειδικά αν έχεις αποκαλύψει και τη σχέση του Πούτιν.
0: Ναι.
1: Προσέξτε λίγο παραπάνω. Σαν σήμερα το 1700.
0: Ξέρω και εγώ για πολλές κρυμμένες σχέσεις. Βλέπεις να μιλάω.
1: Μιλάς.
0: Δεν μιλάω.
1: Και δεν ξέρω και αυτά. Μόνο συσκευασμένα και με προσοχή.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 40 ετών. Η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, έλα ρε. Ελληνίδα στιγουργός, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει. Με μια αγκαλιά τραγούδια, Βαρδί στους πέντε ανέμους, Κορκολής, 9-8. 9-8 στις Κεζάριανη, στον τοίχο. Από γεννήσεις... 1987, σας σήμερα γεννιέται ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έβαλε στο τρυπάκι τον Ρονάλντο χθες να βάλει δύο γκολάκια. Γιατί του λέει: δεν γίνεται εσύ, φίλε μου, αδερφέ μου, να είσαι πίσω. Έτσι, του έδωσε κίνητρο. 5 γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής ο Μέση. Ξύπνησε και ο Ρονάλντο χθες. Έτσι, και ο άλλος, ο Βαν Χάλεν, πώς λέγεται. Ο Χάλεν. Και αυτός έχει μπει στο χορό. Φέτος θα είναι το Μουντιάλ των Παιχταράδων.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 16 λεπτά. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς την Άνση. Καλώς τον Παναγί. Καλώς την Γιώργα.
1: Καλημέρα
2: και πάλι. Τι ωραία να μπαίνουμε μέσα στο
0: σπίτι. Καλώς την
2: Άνση. Να σας βρίσκουμε εδώ πέρα.
0: Καλώς την Άνση.
2: Ψυχή μα να πούμε.
0: Καλιά μέρα θα βγει και δεν θα είμαι εδώ και να δω τι θα κάνετε.
2: Μην με στεναχωρείς.
0: Παρακαλώ, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αναλυτικοί πίνακες στα σχολεία που καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται και τα νέα που ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας συγκροτεί σκιώδη κυβέρνηση τα ονόματα και οι αρμοδιότητες. Αρχίζει και βάζει δηλαδή. Εσύ υπουργός εξωτερικών, εσύ υπουργός παιδείας, εσύ αυτά φτιάχνει.
4: Παιδιά, γιατί δεν ανακοινώνουμε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο να τελειώνουμε, να ξέρουμε τι μας
2: πει. Ό,τι είναι εκλογές, δεν έχουμε καταλάβει.
4: Κανονικά το 27.
2: Αφού όλοι λένε τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές.
4: Επιχαίρω πολύ αυτό. Αλλά γιατί δεν το λέμε.
2: Και τα κανάλια το συζητάνε μεταξύ του. Άντα, σα το πω εγώ.
0: Αυτό το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός σε ερωτήσεις που του κάνουν λέει να πούμε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27.
2: Ωραία. Να ενημερώσω εγώ τον Κυριάκο.
4: Τι?
2: Εγώ προσωπικά να πούμε.
4: Τι, παιδί μου.
2: Ότι όλα τα κανάλια, όλοι αυτοί που δουλεύουν στα κανάλια λένε παιδιά, ούτω ή άλλω πρώτη σεζόν έχουμε και τις εκλογές. Θα πέσει πολύ η δισογραφία των Ατάλο. Έχει πέσει εκεί το βάρος. Όλα τα κανάλια προετοιμάζουν. Κάτι ξέρουν.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω ανάσα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Το ευχαριστώ το Άδωνη Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου.
2: Μπράβο της, διαχρονικά.
1: Μπράβο, πραγματικά, μπράβο.
0: Σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλες.
1: Αυτό θέλαμε να βλέπουμε από όλους τους επιχειρηματίες. Αυτό τους το πρόσωπο.
0: Και στις γυναίκες και στους άντρες για όλα αυτά που κάνουν για το κοινό καλό. Συνεχίζουμε. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις, μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές, καθοδική πορεία στο δεύτερο, δεν καταλαβαίνω τι λέω. Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις, μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ή ιατρικές, καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο.
4: Άκου να σου πω τώρα για να μαθαίνεις δύο πράγματα. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανάλογα με τις διορθώσεις των γραπτών και το πώς έχουν γράψει τα παιδιά, διαμορφώνονται και οι βάσεις για τις σχολές.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και να μπράβο σε όλα τα παιδιά πήγαν και.
0: Το πεδίο δεν κατάλαβα, το τέταρτο πεδίο.
4: Είναι σαν τις κατευθύνσεις τις παλιές. Θα πας σε νομική, θα πας σε ιατρική. Θα πας.
0: Είναι το παιδί.
4: Ναι.
2: Το έχουν ξαναγυρίσει απλά, δεν το λένε δέσμοι.
0: Και με τρία τελευταία νέα παρακαλώ. Φιδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικούς να τον φρουρούν. Αν έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας, κάνε αίτηση.
4: Γιατί συγγνώμη, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν φύλαξη.
0: Έχουμε.
1: Δεν
0: ξέρω για ποιο λόγο.
2: Θέλει προσωπικούς.
0: Η πολιτική αρχηγή στην Κύπρο δικαιώνεται φρουρά. Στη βάση αξιολόγηση. Γιατί έχει
4: φρουρά!
0: Κατάλαβε για ποιο λόγο. Έχει κάνει και πολιτικό κόμμα στην Κύπρο. Μπήκε στη Βουλή ο Φιδίας.
4: Ναι. Ναι, περίμενε, τι εννοεί. Έχει φύλαξη άρα.
1: Μπορεί
0: όχι,
1: να μην
0: αυτό
1: είναι
0: επειδή δικαιούται. Ζητάει τώρα αυτού που δικαιούται.
4: Αν δεν του πληρώνει αυτό, θα του πληρώνει το η κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια.
4: Okay.
0: Μάλιστα, λέει το προνόμιο έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς οι αστυνομικοί που διατίθενται στου αρχηγού των πολιτικών κομμάτων ασκούν καθήκοντα οδηγού και προσωπικού βοηθού.
5: Φρουρά που είναι!
4: Πού είναι η φρουρά του Φιδίας.
2: Άμα δικαιούται τι,
0: συνεχίζω, η Μεγάλη Βρετανία έγινε μικρά Αγγλία μετά τον Brexit, μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Και είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Πούτιν. Ποιες προϋποθέσεις βάζει. Αυτά είναι τα νέα.
2: Αυτά είναι.
3: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα. Στο Όπερα, εκεί πρωί-πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε το πρωινό σας. Είναι το καταπληκτικό Όπερα που συνεχώς ακούτε και εσείς από τον κόσμο. Υπέροχα πράγματα να λέγονται για αυτό το αγροπλαστείο που σε 3 χρόνια κατάφερε να φτάσει στη νούμερο 1 θέση εδώ στο νομό Αττικής και βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα αγροπλαστεία υπέροχα, γίνεται πολύ ωραία δουλειά σε πάρα πολλά αγροπλαστεία. Αυτό που κατάφεραν τα παιδιά όμως τόσο γρήγορα είναι να κάνουν πολλές καινοτομίες. Η ευγένειά τους, ο τρόπος τους, όλα τους είναι φανταστικά. Τα καινούργια γλυκά, τα γλυκά που φτιάχνουν μόνο για το Σαββατοκύριακο, ο συνδυασμός που κάνουν καινούργιο γλυκών όπως το μπρούκι που είναι μπράουνι μαζί με κούκι και χιλιάδες άλλα πράγματα που θα δείτε, γιατί ουσιαστικά κάνουν μια λατρεία εκεί πέρα. Είναι λατρεία αυτό που κάνουν. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Σταματήστε να πιείτε το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να φάτε και το πρωινό σας που έχουν ωραία πράγματα, ακόμη και για εσάς που θέλετε έτσι μόνο γιαούρτια με φρούτα και τέτοια παράξενα. Κάνουν τα πάντα και έχει πάρκινγκ για να μην αγώνεστε καθόλου. Η τούρτα σήμερα για να δούμε πού θα πάει, μια τούρτα Lotus δώρο κάθε μέρα 6936 10 10 22. Γράψτε το πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, επειδή θα έχει πεντάρια εξάρια τώρα να πούμε το Σαββατοκύριακο, αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία, του Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
0: Μάλιστα. 275 εκατομμύρια τελικά.
1: Τόσα θα δώσουμε. Πάμε έξω στα φάκελα.
0: Τόσα θα πάρει ο Γιάννης αντί το κούμπο.
2: 275 εκατομμύρια. Μπορεί να σου πω κάτι τώρα. Θα πάρει 275 εκατομμύρια να είναι καλό άνθρωπο, γιατί είναι και εξαιρετικό παιδί. Δηλαδή τώρα, άμα μου δίνει ένα, θα του φαινόταν. Ναι.
0: Θα του φαινόταν. Ναι. Θα έπαιρνε 274.
2: Ναι, ρε Γρηγόρη.
0: Θα του φαινόταν.
2: Climb mine on the line.
1: Πάω, πάω, πάω. 275 είχαμε συμφωνήσει.
2: Σιγά μην το δει. Σιγά ούτε καν θα το βλέπε.
0: Υπάρχει όμω άλλο εδώ πέρα.
3: Ενώ
2: εμένα θα μου άλλαζε τη ζωή.
3: Πώς ένα άνθρωπο όταν ξέρει ότι παντού συζητάνε το μισθό του.
0: Όχι, άσχημα.
2: Και αν ήταν αυτός ο μισθός μου, χαίστηκα να το συζητάγατε.
3: Δεν είναι
0: γλωσσοφαγιά. Αμπράβο, που είναι 300 ευρώ.
2: Αμπράβο.
3: Κατάλαβες. Δεν είναι γλωσσοφαγιά, ρε παιδιά. Γιατί συζητάμε το μισθό.
2: Εγώ να αισθάνομαι άσχημα, ναι. Αυτός γιατί μάλλον.
1: Να αισθανόμαστε και εμείς άσχημα που το συζητάμε.
3: Γιατί το γλωσσοφαγιά.
1: Χάρη ο άνθρωπος είναι κατευθείαν με το που. Όταν πει για τα λεφτά, να είναι καλά ο άνθρωπος, θα τα χάρη. Δεν του χάρισε τίποτα όλα μόνο
0: του. Κανένα και κάτι που δεν ξέρετε και θα το μα συζητήσουμε.
3: Το γλωσσοτρώμε.
0: Πόλεμο ανάμεσα σε κληρονόμους. Σφάζονται για τα μάτια μέσα αγωγικά τη Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού μαγιστάν Λεωνάρντο Ντελβέκιο. Σαν να ήταν οι πρωταγωνιστές στη σειρά Succession. Διότι φίλε, όλοι οι κληρονόμοι από τη Ray-Ban έχουν γίνει χαμός.
2: Χαμός, τρώγα.
3: Γίνανε μαλλιά κουβάρια.
1: Δεν τα φρόντισε ο παππούς πριν φύγει.
0: Συγγνώμη, η Ray-Ban ήταν Ιταλική.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Ray-Ban τα γυαλιά.
3: Ναι, ναι, καλή.
1: Ομίλου.
3: Ray-Ban.
0: Εγώ γιατί πάντα νόμιζα.
2: Αγγλική νόμιζε.
0: Αμερικάνικη. Αγγλική. Σιγά μην νόμιζε ότι ήταν και από το Βέλγιο. Αμερικάνικη.
1: Εντάξει, δεν φημίζετε Αμερικάνοι τώρα για το γούστο του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
3: σημαίνει η γυαλιά, συγγνώμη που θα το πω, είναι Ιταλικά.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά, τι σημαίνει Ray-Ban. Δεν το γνωρίζω.
3: Και τσάντες.
0: Δεν το γνωρίζω. Κάποια άλλα πράγματα τίποτα δεν έχει. Μετά είναι πολύ δυσάρεστα όλα τα άλλα. Δεν θέλω ούτε καν να τα βλέπω. Α! Να δώσει συγχαρητήρια. Να δώσει συγχαρητήρια σε κάτι που το λέγαμε εδώ πριν από καιρό. Μισό λεπτό. Δόθηκε ένας δρόμος με το όνομα που λέει η πρωτοβουλία του Δημάρχου Λοκρών στο Θεολόγο στη Βουγιουκλάκη που ονομάστηκε μία οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά το θάνατό της. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι
2: θες
0: ότι.
2: Και εσύ, τι.
0: Άκουσε με σοβαρά. Έχω πει και στην Αθήνα και στο νομό Αττικής 500 οδοί με το όνομα Νάξος. 800 με το όνομα Μήλος. 1500 με το όνομα Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλες 2500 με το όνομα Καραμαλής και διάφορα άλλα πράγματα. Εννοείται, αν και θα μπορούσα να πω ότι με τους πολιτικούς, okay, εντάξει, βάλε μια μεγάλη αυτή, αν θεωρείς ότι κάποιος έκανε καλό. Πολλοί κόσμοι βέβαια θεωρεί ότι πολλοί κάποιοι δεν κάνανε καλό. Δηλαδή, ειδικά με πολιτικά ονόματα, δεν είναι ότι είναι υπέρ όλη η κοινωνία.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Γιατί λοιπόν έχουν φύγει τόσο σημαντικοί καλλιτέχνες.
2: Μαρινέλα.
0: Γιατί εκεί, Μαρινέλα, οδός Μαρινέλας. Βεβαίως. Θανάσης Βέγκος. Και άλλα ονόματα. Βασίλης Καράς. Για ποιο λόγο να μην τιμήσουμε ανθρώπους που κατά κοινή ομολογία, καταλαβες, ο κόσμος γουστάριζε.
2: Τους αγαπούσε.
0: Τους αγαπούσε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και βγάζω κάθε πολιτική που παλιός πασοκτής εγώ. Δηλαδή, άμα πεις καλή κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πιστεύουν όλοι. Εντάξει, πέρα από ότι εγώ τον αγάπησα. Θα σου βγει η μισή Ελλάδα και θα σου πει έκανε κακό.
2: Κατέστρεψε τη χώρα, ναι, θα σου πει.
0: Δηλαδή, γιατί έχετε χιλιάδες οδούς με αυτό το όνομα. Γιατί δηλαδή 30 χρόνια μετά έπρεπε να γίνει η Βουγιουκλάκη, η Τζένι Καρέζη, ο Θανάσης Βέγκος. Γιατί δεν το κάνετε αυτό στα δημοτικά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, παντού. Να τιμήσετε ανθρώπους που αγαπήθηκαν. Που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Και έχετε τα ίδια ονόματα. Άστε που μπερδευόμαστε. Πατάς Νάξου και βγαίνει 50 οδοί. Γιατί να μην βγαίνει
2: στο GPS, μία. Λες.
0: Ναι, στο GPS. Νάξου και δεν ξέρεις πού να βγεις.
2: Πάντως εδώ ο Γιώργος μπήκε στο
3: GPT. Νάξου είναι μία στην Κυψέλη.
2: Στο GPT.
0: Νάξου έχει μία ονομόσια δική.
2: Αποκλείεται.
0: Δηλαδή, όπου πηγαίνω σε μία και τότε πηγαίνω έχει μία Νάξου.
2: Ο Γιώργος που μπήκε στο GPT λέει οδός Τζορτζάτου δεν υπάρχει πουθενά.
0: Εδώ εγώ τώρα μιλάω
2: στο Περιστέρι.
1: Ενώ οδός Λιανού υπάρχει στο Περιστέρι.
0: Α!
3: Δεν
0: μιλάω σοβαρά.
3: Ασύλληπτο.
0: Καταλαβαίνεις τι.
2: Εγώ θα ετηθώ στο Δημοτικό Συμβουλίο της Κεφαλονιάς μπροστά από το σπίτι μου ο δρόμος να ονομαστεί Τζορτζάτου.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ αν εσείς ακούτε εκεί πέρα κάτω, κάντε το. Δηλαδή 30 χρόνια μετά κάνετε λίγη Βουγιουκλάκη. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Για να έχω ξανά τα ίδια ονόματα παντού και παντού. Δώστε λίγο αγάπη. Σεβαστείτε να μάθει και έτσι μπορεί να μάθουν και τα νέα παιδιά ποια είναι η Βουγιουκλάκη, αν δεν την ξέρουν. Και αν αυτό, και αν πολλά καλά.
3: Πάντως, σαν πινακίδα θα πιάνει όγκο το Βουγιουκλάκη.
0: Δεν πειράζει, πιάνουν άλλα κι άλλο όγκο.
3: Όπως και το Αρναούτογλου. Και μετά φαντάζομαι να γράφεις στο δρόμο που μένεις.
2: Οδός Γρηγορίου Αρναούτογλου.
0: Ας βάλω και το Γρηγορίου.
2: Γιατί βέβαια η μητέρα μου μένει Πατριάρχου Γρηγορίου. Ποιο βλέπεις αυτό.
3: Πιο μικρό είναι να βάλει τα γράμματα.
2: Με μάλιστα λέει Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κάτσε μαντά.
0: Εντάξει, δέχομαι να βάλουν γλουγλου.
2: Γλουγλου!
1: Λίγο,
0: πού θα πάτε?
2: Γλουγλου 10.
3: Σε μεγάλο το
4: όνομα. Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Time out για θρακών.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Πέξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Άσε με γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή. Και τώρα ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
21: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτική

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
4: Και μετά, κρυωματάκι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 24 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Ιούνιος. Πραγματικά φεύγει. Και είναι φοβερό και τρομερό πραγματικά αυτό που συμβαίνει.
1: Τι λέει, μωρέ, όλα νοήματα κάνει.
2: Έλα,
0: δεν κάνει καθόλου νοήματα.
2: Κάθε φορά που λένε κάτι γίνεται.
0: Ναι, αμέσως
2: κάτι.
0: Λοιπόν, πάμε για ακόμα ένα χιλιάρικο σήμερα. Κάθε μέρα χιλιάρικο. Ό,τι να γίνει, θα τα πάρουν από μένα.
1: Δεν θα πάμε διακοπέ στο τέλο.
0: Ό,τι να γίνει. Χιλιάρικο και τέλο. Πάμε χιλιάρικο αν τελειώνουμε.
1: Ρε Νάντσι μου, σε βλέπω να μένει μαρούσι με τον Αύγουστο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Βλέπει, αυτή είναι η γυναίκα.
2: Μπράβο,
0: δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
0: Βλέπει, αφού θέλει, θα εκεί, θα μείνει μέσα στην πανιέρα.
1: Στην πανιέρα θα μείνει μέσα στον Αύγουστο, Νάντσι μου.
3: Πάω και στο Κυριάκη, παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, βλέπει.
2: Δεν πειράζει.
0: Τι σημαντικό πράγμα είναι να σου πει.
2: Τηλέφωνο.
0: Ο άνθρωπό σου δεν πειράζει, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλω διακοπέ. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Εσύ θέλω να είσαι καλά. Δεν μείνει, θα κάτσω να καώ εδώ μέσα στην Ομόνοια.
1: Δεν θα πα μια Μύκονο τίποτα φέτο.
3: Ποτέ δεν θέλω να πάω.
0: Δεν θέλει, το κατάλαβε τι εννοεί.
1: Μαρούσι.
0: Να σου πειράζει να δώσει το χιλιάρικα εδώ να κάτσει εδώ.
3: Να τα δώσει όλα.
0: Και αν δεν γίνεται ούτε βενζίνη για το Κυριάκη να έχουμε, μπορεί να κάτσει.
1: Θα πάρει το κτέλ. Τι να πα με
3: το
1: κτέλ.
3: Θα δανείσαι το από τη μαμά.
2: Και το βρακί του θα δώσει αυτό.
0: Μπράβο, Νάντσι. Αυτό είναι. Κατάλαβε.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο,
1: Νάντσι με το κτέλ θα πήγαινε.
0: Μάλιστα.
3: Αν θα πήγαινε, έχω πάει άπειρες φορές.
0: Βλέπεις.
4: Με υδροτήλα όμως μαζί.
0: Ναι, εντάξει, θα τα παίζει υπερβολές, Νίκο. Και εσύ πάρει μικρόφωνο, μιλάς ηχολήπτης τζάμπα πράγμα χωρίς μικρόφωνο.
2: Τζάμπα πράγμα είσαι.
0: Τζάμπα πράγμα, ηχολήπτης είσαι. Μ' αρέσει που κάνεις και παρατηρήσεις. Μιλάει μια ατάκια και ακούει. Νομίζω ότι ακούει, επειδή ακούει τα ακουστικά εδώ πέρα. Νίκο, νομίζω ότι έξω ακούει ο κόσμος. Με τα κορναρίσματα, με τις συζητήσεις, με τα αυτά. Δεν καταλαβαίνει, λέει ακουγόμαστε.
1: Ποιο είναι,
0: σηκώστε το, σηκώστε το. Πάμε, σηκώστε το. Καλημέρα!
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε?
6: Γιώργος.
0: Γιώργο, τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
0: Μήπως άκουσες θες πως ο κύριος Χάρης πήρε τα λεφτά?
6: Όχι, όχι, δυστυχώς.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί τι έκανες θες δηλαδή?
6: Γιατί δουλεύω σε 8 η ώρα.
1: Σήμερα τι ώρα δουλεύεις?
6: 8 πάλι δουλεύω.
0: Α, 8. Ναι, αλλά και χθες όμως 8 παρά
1: κάναμε. Δώσαμε στο δεύτερο τηλέφωνο.
0: Όχι, πρωί-πρωί 8 παρά τα δώσαμε, βεβαίως. Γιατί ρε φίλε μου γλυκέ.
4: Τώρα δεν μας ακούς.
0: Μας ακούει τώρα.
3: Ρε παιδιά, τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μας άκουσε.
0: Μα δεν γίνεται να μας ακούει μόνο που δεν παίζει.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς σε λένε το όνομα?
3: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, μα πού τηλεφωνείς?
6: Από λίγο πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί δεν είσαι χαρούμενος, δεν είσαι αυτά στεναχωρημένος, είσαι, τι έγινε?
6: Όχι, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή.
6: Είσαστε φοβεροί, σας ακούω κάθε μέρα μέχρι τις 8. Γιατί μετά δουλεύω. Όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά, σας άκουγα μέχρι τις 10.
0: Μπράβο, καλύτερα. Ακούς
6: παραγγελία.
1: Εγώ δεν ακούω, Γρηγόρη μου.
0: Βλέπεις τι καλά λόγια λέει από μόνος του.
1: Ναι, μόνος του, μόνος του, μόνος του.
2: Δεν πιέζει.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, μπράβο, Γιώργο μου, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έχω εδώ 8 φακέλου. 9

0: φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
1: Ωραία,
0: διαλέγεις τρεις, χθες δώσαμε ένα χιλιάρικο. Σε έναν κύριο Χάρη, υπέροχο γλυκύτατο. Μουστάκι, σουβλάκι, ροζ. Ούφο, στόχος, λουλούδι, αγελάδα, κεραυνός με βούλες. 1000 ευρώ, λοιπόν, κάθε μέρα, μέχρι τέλους, να τελειώσουμε. Πάμε, 1000 ευρώ, τι γίνει.
1: Ούφο.
0: Ποιος σουβλάκια, με φώναξε. Πώς.
1: Σουβλάκια. Λουλούδια.
0: Και λουλούδια. Μάλιστα.
2: Περίεργο συνδυασμό έκανες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 2 μπροστά στην κάμερα, παρακαλώ. Μπροστά στην κάμερα.
1: Πολύ
0: για τη
1: ωραία
0: διαφάνεια της διαδικασίας.
3: Την κάμερα μπροστά.
0: Ανοίγω το σουβλάκι. Τι θέλουμε, Παναγή.
4: Θέλουμε το 3. Το 3.
0: Το 2 έχω ανοίξει, ρε.
4: Ναι, το 4 το και το 1.
1: 4-1, 5 και 0.
4: 4-1, 5-0. Σωστά.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα.
4: Το 5!
0: Φοβερό. Φοβερό.
3: Κανονίστε.
4: Να σε βλέπω για Μαρούση, όντως. Μαρούση City.
0: Αν μέσα στο λουλούδι υπάρχει το 0, τότε. Χθες το 0 που ήταν χθες.
4: Δεν θυμάμαι.
3: Δεν ψάχναμε το 0.
0: Δεν
3: ψάχναμε το 0.
2: Δεν ψάχναμε. Νομίζω ότι το ροζ.
0: Όχι, ποιο ροζ μου, πήρε το μουστάκι.
2: Το μουστάκι είχε το 5.
0: Α, το μουστάκι είχε το 5. Σωστά. Αν στο λουλούδι είναι το 0, άλλο ένα χιλιάρικο σήμερα για τον Γιώργο. Και μέσα στο λουλούδι έχει. Θα δώσω όλα. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ!
4: 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου!
5: Καταστρεφόμαστε!
0: 1000 χθες, 1000 σήμερα! Νάτος ο Γιώργος! Φωνάξτε το παντού!
4: Όχι, ρε φίλε!
0: Πάνε οι διακοπές μας!
5: Τελειώσαμε!
4: Γιώργαρα μου, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, πες μας λίγο!
0: Εγώ τι θα κάνω, ας τον Γιώργο!
5: Άστον αυτό, καλά είναι!
4: Γιώργο!
5: Πώς μπλέξαμε έτσι!
1: Διακοπές!
4: Πού θα πας!
1: Μάλλον Καβάλα και Αμαλιάδα.
0: Με το δικό μου το χιλιάρικο, Γιώργο!
5: Καβάλα είσαι τώρα.
4: Πες μας λίγο, παντρεμένος, ελεύθερος, παιδιά.
0: Τώρα θα παντρευτεί.
1: Παντρεμένος.
4: Μπράβο, ρε Γιώργαρα.
0: 2-2. Χθες χιλιάρικο.
2: Τρομερό, παιδιά.
0: Σήμερα χιλιάρικο. Δεν είναι δυνατόν.
5: Ρε σφαίρα είσαι αυτό.
4: Τέλο τα χιλιάρικα.
0: Δεν υπάρχουν αυτέ οι εκπομπέ. Δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Πείτε το και στου άλλου να τελειώσουμε.
1: Εννοείται.
5: Πώ τρέχουμε
0: πάλι. Πού γίνονται αυτά.
5: Πού γίνονται.
0: Μίλα, Γιώργο, με την Άνση να πάρει τα λεφτά στην τράπεζα.
5: Δεν μίλα, θα στα δώσει η Άνση.

0: Λοιπόν, πραγματικά χαρά μεγάλη. 2-2, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα τριτώσει το κακό. Δεν ξέρω, δεν θα είμαι εγώ εδώ αύριο. Γιατί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Αν προλάβω να έρθω, θα είμαι.
1: Πέμπτη.
0: Ναι, αύριο Πέμπτη φεύγω. Θα έρθω ξημερώματα βέβαια. Θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη.
1: Σήμερα φεύγει.
0: Σήμερα, ναι. Έλα ρε Πανίκο, μάσε με τώρα. Φεύγω το βράδυ.
1: Διακοπολές.
0: Όχι, πάω για καμιά δουλειά.
1: Και φεύγω, για κάνα μεροκαματάκι, για κάνα εξτραδάκι.
0: Όχι, φεύγω το βράδυ.
1: Εμφανίζεις το βράδυ.
0: Ξημερώματα. Αλλά το ζήτημα είναι θα προσπαθήσω να τα προλαβαίνω να είμαι εδώ. Αλλά αύριο, ό,τι αν κερδίσουν κάτι, το δίνετε εσείς, να ξέρετε. Τελειώσαμε έτσι.
1: Α, δεν θα παίξουμε τίποτα αύριο, να ξέρετε.
0: Δεν θα παίξετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιώργο, δώσε ένα χιλιάρικο. Ρε,
2: ένα χιλιάρικο αύριο.
0: Ναι, από τον Γιώργο, ρε. Ένα χιλιάρικο από τον Γιώργο, ρε. Τελειώσατε.
1: Τι λες, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Γιατί
1: δεν έχει το παιδί, μα μου ζήταγε δανεικά προχθές.
0: Δεν έχεις ματήλ να κλάψεις, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και έχει φτιάξει και αυτά τα απίθανα πακέτα, έτσι. Hat-trick με κόμπο, που είναι ουσιαστικά ολόκληρο πακέτα καλαμάκια χοιρινά 15, πίτες, τζατζίκι ή γκολ κόμπο για το Μουντιάλ. Λουκάνικα, αφράτα, ψωμάκια, λουκάνικα τύπου Μικόνο, όχι απλά πράγματα. Σαλάτα, ρώσικη και. Αφήστε βέβαια ότι όσοι και αν πάτε θα βρείτε απίθανες τιμές. Είναι αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου που όλη η Ελλάδα προμηθεύεται και κυριολεκτικά ο νομός Αττικής εδώ, τα Σαρώνια από το 1983. Περιστέρι, Γέραγας, μεταμόρφωση, Αγγελού. Πολυκερατσίνα, Ιωσέφωνος, Νέα Ιωνία. Τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα 69-36-10-10-22. Γράφεται Ανδριόπουλος, ονοματεπώνυμο για το καλάθι γεμάτο κρέατα που παίρνει κάθε οικογένεια κάθε μέρα. Να τους έχει ο Θεός καλά την οικογένεια Ανδριόπουλου για αυτό που ακριβώς συμβαίνει.
3: Λοιπόν, και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα θα μάθεις εκεί στο nation.stoihiman.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, γιατί τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά περνάει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε μέχρι και νεκρούς, έτσι, από τον καιρό.
3: Παιδιά, ο κάψωνας αυτός είναι πραγματικά θανατηφόρος.
2: Και πολλοί πνίγηκαν κιόλας.
0: Ναι. Δεν ξέρω καθόλου τον
2: αγαπητό. Τύχανε σε ποτάμια ιστορίες από εδώ και είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Στη Γαλλία, νομίζω.
3: Ναι,
2: μεγάλο αριθμό.
0: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, παρακαλώ, σε ξέρω. Ακούτε καιρό,
4: ακούτε καιρό. Έχει απόψε λίγο αέρα εκεί.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, παρόλο που θα υπάρξουν σύννεφα και τα τόπους αυξημένα το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή αρπακή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και υδράγυρος κοντά στου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυτό για τις μεσημερινές αργά ώρες. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια και η Πέμπτη όμως θα έχει σύννεφα και τα τόπους αυξημένα και πάλι υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο, να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Με τους ανέμους σταδιακά σε πιο βόρειους, στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκυρες ίσως και 6 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική, πολύ δυνατός κατά διαστήματα βοριάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τα πρωινά, όχι κάτω από 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάνει ο υδράγυρος και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαντικό είναι και θα παραμείνει το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ ανεκτή η όποια ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Λούνις και γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ στα 6 λεπτά πριν από τις 8 και πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά, και τι γίνεται. Και θέλω να μου πεις, Παναγή, λίγο κάτι. Να μου πεις λίγο τι ακριβώς, ποια είναι η διαφορά των καλοκαιριών που ένιωθες παλαιότερα. Δηλαδή τα καλοκαίρια τα θυμάσαι παλιά, όταν ήσουν ας πούμε 12 χρονών, 13. Τι έκανες, τι ξεκινούσες να κάνεις. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τα ωραία μας καλοκαίρια.
1: Όλα έκλειναν, Γρηγόρη, εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου, παίζοντας ένα μπουγέλο.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ναι, πού τελείωνε το σχολείο.
0: Το σχολείο τελείωνε 11 Ιουνίου, ρε φίλε. Τι τέλος Ιουνίου, τρελάθηκες.
1: Εγώ ήμουν αβελούσιος, πήγαινα σε ιδιωτικά, κλείναμε πιο αργά.
2: Το βάζασε summer camp.
3: Πήγαινε σαν μπερκάμπρε.
2: Δεν δουλεύανε δική του και το παρκάλανε.
0: Τελειώναν όλα με ένα μπουγελό.
1: Τελειώναν όλα με ένα μπουγελό. Ευτυχία εκείνη τη μέρα. Πολύ ευτυχία. Πολύ ευτυχία.
0: Τι γέλιο κάναμε στο πάρκο που παίζαμε με τις σακούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε και βρεχόμασταν και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Φοβερό πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Και μετά.
1: Πολύ ωραίο. Μετά φεύγαμε για Κεφαλονιά σιγά σιγά.
0: Που εκεί θα ήσουν με τη γιαγιά,
1: είναι. Ναι, ναι, ναι. Μας άφηνε ο μπας τη γιαγιά.
0: Εκεί έχουν πεθάνει οι παππούδες σου.
1: Ο παππούς, ναι, η γιαγιά ζει ακόμα.
0: Ζει,
1: ναι, ναι.
0: Και εκεί σ' άφηναν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, εννοείται. Μας άφηναν με τον αδερφό μου μαζί εκεί με τα ξαδέρφια. Περνάγαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, όλο.
1: Ναι.
0: Τι κάνατε, παιχνίδια από το πρωί.
1: Παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ, εξερευνήσεις. Είχαμε πάρει δεντρόσπιτα, τα κάναμε αρχηγία.
2: Πού στο Hollywood.
1: Ναι. Φεύγαμε εξορμήσεις στα βουνά. Μας έπαιρνε ο θείος της Τάνη μαζί με τα πρόβατα εκεί πέρα.
3: Τώρα το έκανε Ελλάδα. Σε πήρε από το Hollywood.
0: Ναι. Γιατί τα δεντρόσπιτα τι ήταν, και εμείς κάναμε.
1: Ναι. Πάνω στα κλαριά γράφαμε, αυτό είναι το κλαδί του αρχηγού, αυτό είναι το κλαδί του υπαρχηγού. Αυτό είναι. Ναι, τέτοια πράγματα.
0: Όμορφη ζωή.
3: Και εγώ είχα ένα δεντρόσπιτο με στο δάσο.
0: Τι τρώγατε, ας πούμε. Όχι, δεν μας προτιμάστε, σε έφτιαχνε.
1: Η γιαγιά είχε το κατοχικό, 2-3 φαγητά. Γιατί ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, δεν έτρωγε τίποτα. Έτρωγε μόνο κεφτεδάκια τηγανιτά, μπριζόλες και πατάτες.
0: Καλοκαιρινό φαγητό που θυμάσαι τότε.
1: Κεφτεδάκια τηγανιτά. Όχι κόκκινη σάλτσα. Τηγανιτά με πατάτες και σαλάτα. Το τρώγαμε όλοι. Είχε το κεφάλι τη ζύγη.
0: Πώς γινόταν ότι κάθε φορά θα σου έκανε πάντα κάτι γιαγιά που
3: το τρώγαμε όλοι.
0: Αυτό το τρώγαμε
1: όλοι.
0: Ναι. Εσύ έμεινες που έμεινες εκεί, έμεινες και ολοκληρωτικά.
2: Για πάντα, πριν, ναι. Πού να πάμε, εμείς είμαστε παραμεθόριος, δεν είναι. Μόνο Αλβανία μπορούσαμε να περάσουμε.
3: Γιώργο, είχατε πάει ποτέ Αλβανία?
2: Φυσικά πηγαίναμε. Έχει ένα πανηγύρι που ανοίγαν τα σύνορα τότε και πηγαίναμε.
3: Αλήθεια.
2: Ωραία,
3: σε ποιο πανηγύρι?
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ένα χωριό το οποίο ήταν και ψιλοριπωμένο, παλιό. Ναι. Και πηγαίναμε
1: Γιώργο, με ψυχή μου με
0: έπιασε. Ναι, Γιώργο, λέει για καλοκαίρι και
3: κυβερνήσει. Τι λέτε, ρε παιδιά, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι θυμάσαι από τα παιδικά του καλοκαιρινά, φίλε?
2: Καλοκαίρια θυμάμαι τότε που δεν είχαμε ακόμα μάξι και ερχόταν ένα θείο που είχε ένα ζάσταβα πορτοκαλί. Και προσπαθούσαμε να κατεβάσουμε και τα παράθυρα και ήταν δύσκολο.
0: Και
2: πήγαμε το λεωφορείο στο δρέπανο κάτω στην Οικουμενίτσα.
0: Κατεβαίναν
2: από τα Γιάννενα με τα αγροτικά.
0: Παιδιά, το έχετε καταλάβει ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε, έτσι? Δηλαδή μπαίναμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μπαίναμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. 7-8 άτομα, ειλικρινά σου μιλάω. Χωρίς ζώνες, δεν υπήρχε ζώνη. Ποιος θα σου πει βάλε ζώνη?
1: Ποιος με εμένα, ο θείος μου στην καρότσα πίσω μας έβαζε.
0: Άκου τώρα εδώ. Και έπινε ο πατέρας που οδηγούσε πάντα.
1: Προφανώς.
0: Έπινε 3-4 μπουκάλια και τι σου λέγει η μάνα? Έλα 3-4 μπουκάλια και μια χαρά είμαστε.
3: Και φεύγαμε όλοι να είμαστε. Δεν έλεγε αυτό η μάνα, έλεγε. Ήπια, αλλά είναι πολύ καλό ο
1: Δήμος. Ναι. Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνει.
3: Μας έφερε πολύ ωραία.
0: Πώς ζούμε ακόμα.
1: Μετά τα δύο μπουκάλια ζαλίζεται.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν υπήρχε στον δρόμο Έλληνα εκείνη τη δεκαετία του 80 που να μην ήταν μεθυσμένο.
1: Και τώρα ξέρεις τι λέμε. Το παιδί χωρίς καρεκλάκι θα σε καταγγείλω.
0: Ξέρεις ότι εμένα με είχαν κάτω. Στο
1: πάτωμα.
0: Στο
1: πατάκι.
0: Όταν ήμουν μικρός. Επειδή ήταν πόνι, με είχαν από κάτω. Δεν υπήρχαν καρεκλάκια τέτοια. Με είχε η μάνα μου μπροστά στα πόδια της.
2: Έχω πάει και με πόνι για
0: πάνω. Πού να με δέσει στο πόνι? Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Πώς είχε μπροστά?
0: Μπροστά τη
2: από καλά που δεν έβαζε σέλα από πάνω.
1: Και τώρα, παιδιά, δεν βάζουμε το παιδί στο καρεκλάκι και έχουμε τύψει. Εγώ, παιδιά, το καρεκλάκι το γνώρισα με τα παιδιά μου. Δεν το ξέρω.
0: Πώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια του? Έτσι με είχε. Αν πήγαινε αριστερά, με κουρούσε στη δεξιά. Μια χαρά.
2: Τον κουμάνταρε με τα γόνατα.
1: Έχετε καταλάβει ότι από θαύμα ζούμε.
3: Δεν είχε πάντα όμως δίπλα και μια σακούλα για τον εμετό? Εμένα πάντα μάνα μου είχε, γιατί μου ζαλιζόμουν.
0: Εμάς ήταν ανοιχτό το πόνι, όπως είναι, έβγαιναν οι πόρτες, έβγαιναν τα παράθυρα, βγαίνανε οι.
1: Και έμενε στο τέλος.
3: Συγγνώμη, ήσουν μπροστά και ήταν και ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα.
0: Ναι, παιδί, εντάξει.
1: Από θαύμα.
2: Δεν είχαν κλιματισμό τότε, ήταν τα παράθυρα. Κι αν άνοιγε το παράθυρο.
0: Και ξέρει, άμα ήθελε τίποτα ησυχία ο πατέρας να πούμε και εσύ να πίσω και έκανε το έργο, έκανε μία το χέρι έτσι. Όποιον πιάσει, δεν έχει σημασία. Αν φώναζε εσύ ή κάποιο άλλο, έκανε μία. Γάμο, τι σα είπα.
3: Την έχω, ναι.
0: Την έτρωγες εσύ που μπορεί, που μπορεί εσύ να μην έχεις κοιμώσουνα.
1: Να κοιμώσουνα.
0: Ναι. Και δεν έλεγες και κουβέντα και μετά γινούσε η μάνα σου, δάγκωνε το δάχτυλο.
3: Ναι, ναι.
1: Είδες πως τον κάνατε, τον πατέρα σας.
2: Αχ, τον πατέρα σας
0: τον έχει τρελάνει.
2: Σας πάει και για μπάνιο και αυτό δεν το ευχαριστώ.
3: Εμείς παιδιά είχαμε κλούβα.
0: Τι ωραία ζωή
3: ζήσαμε. Εμείς είχαμε κλούβα και καθόμασταν όλοι μπροστά.
0: Όλοι μπροστά, ε.
3: Ναι, γι' αυτό δεν ζαλίζομαι ότι δεν μπορώ να κάθομαι πίσω.
2: Όχι, σαν το μεταγωγόν.
3: Όχι, μπορούσα.
2: Άκους μέσα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί διαβάζω κάτι. Και λέω, τώρα πιάμε τα κινητά. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τώρα πιάμε τα κινητά, είναι φοβερό, ξέρεις, γιατί ρε παιδί μου, δεν σηκώνεις άγνωστα τηλέφωνα, γιατί δεν ξέρεις τι θέλουν. Σωστό.
1: Έτσι, σωστά. Ναι.
0: Βέβαια, κάποιες φορές δεν σηκώνεις ούτε τα αποθηκευμένα, γιατί ξέρεις τι θέλουν.
1: Ακριβώς. Σωστό και αυτό.
0: Λες, οπότε και στις δύο περιπτώσεις.
2: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Δηλαδή, λες αυτό τώρα που να το σηκώσω. Όχι, πάλι θέλει το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, τώρα μόνο.
0: Αλλά και το άλλο πει τώρα δεν το ξέρω τι να σηκώσω. Πώς γίναμε έτσι, ρε φίλε. Κάποτε το να σηκώσει το τηλέφωνο ήταν μια έκπληξη.
3: Ήταν είδηση.
0: Δεν ήταν και έκπληξη. Δεν ήξερες πριν να βρεις με το σταθερό.
1: Γιατί ναι. Θα ξεχάσω εγώ. Θυμάστε που
2: δεν
1: πληρώναμε.
2: Δεν ήταν εύκολο, παιδιά, να σε πρίζουν στο τηλέφωνο.
1: Πληρώναμε για την αναγνώριση κλήσεων.
0: Γιατί το λέει αυτό τώρα μα. Γιατί δεν ήταν εύκολο να σε πρίζουν. Να μα σηκώσει το τηλέφωνο και μιλάει άλλο. Εσύ έχει ένα πρόβλημα.
2: Σε έπαιρνε στο σταθερό.
0: Και στο σταθερό, εσύ έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο.
2: Ναι, εγώ όταν με παίρνουν, μου μιλάνε και δεν μπορώ να το κλείσω.
0: Αυτό, ρε φίλε, δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο, ειλικρινά. Μιλάει, θέλει να έχει δουλειά, μπορεί να καίγεται το φαγητό. Δεν λέει στον άλλον, αχ, σε παρακαλώ.
2: Στεναχωριέμαι.
1: Εγώ σου ζητάω συγγνώμη, Γρηγόρη μου, αλλά όταν μιλάω με την άνθρωπο, μου λέει, έλα, κλείσε τώρα γιατί βαρέθηκα.
2: Εσένα νιώθω άνετα.
1: Α, στο σκίζομαι, έτσι μου λέει. Καλά, έλα, κλείσε, Παναγή.
0: Μόνο σε εσένα το λέει, Παναγή, το πιστεύει.
1: Το πιστεύω.
2: Ο Παναγής είναι αδερφός μου.
0: Το κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα.
2: Εσένα σου κλείνω το τηλέφωνο.
3: Άσε μας, Νάνση, ο Παναγής αδερφός σου, αδερφός.
1: Είναι, δεν κατάλαβα. Λατρευόμαστε.
3: Αδερφός σου και πτήτη. Δεν έχεις που σε κοιτάει.
2: Πώς με κοιτάει, με
3: αγαπάνω μου.
0: Είναι,
3: έχει το βλέμμα του αδερφάκερ.
4: Καλώς ήρθατε στο βαρά της Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου, Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Σαλάμ αλέικουμ.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
4: Καλημέρα, τι
1: κάνεις. Γιατί μιλάς έτσι τώρα, τι έχει γίνει.
4: Ήμουν αμίγωνο χθες, έφυγα το πρωί με το ελικόπτερο να εξυπηρετήσω κάτι εκεί, να πουλήσω κάτι χουρμάδες, κάτι κελεμπίες. Κάτι σαλέπια.
1: Το ότι παίρνει το ελικόπτερο του Σφαίρα και εκμεταλλεύεσαι για να κάνει τι δικέ σου δουλειέ.
2: Ναι, και το έχει κάνει αραβία εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα.
4: Μα το αφεντικό πήγα, το πήγα στην Μύκονο.
1: Α,
4: κατάλαβε. Ναι, του πηγαίνω όλου. Πάνε για ένα καφεδάκι, γυρίζουμε ούτω ή άλλω τόσα έξοδα μου λέει δικαιολογούμε για το ελικόπτερο. Να το χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον. Δεν βρίσκει Έλληνα στην Μύκονο.
1: Πληρώνε εξτρά γι' αυτό.
4: Πληρώνομαι σε πετροδολάρια, ναι. Πετροδολάρια είναι μόνο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει.
2: Αν δεν πληρώνεσαι σε πετροσωλήνε, πάλι καλά.
4: Ακριβώς. Είναι και παράνομη. Τι με παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, την ίδια κίνηση έχει πάντα στα ίδια μέρη.
0: Μην τα λες αυτά.
4: Μα τι να σε πω. Σωστό.
0: Θα κάνει τη δουλειά σου. Πε πάλι καλά που με πήρατε.
4: Πολύ χαρούμενο ο Χάρη. Γιατί έκανα και το τέτοιο. Έβαλα τύχηκα και χόρεψα. Αν είχε τέλεια και τέτοια ήταν πολύ μπράβο. Μα έβγαλε σα προφρόντο.
2: Βαλάντι έχει κίνηση, το ξαναπάμε.
0: Καλά που με πήρατε, πε.
4: Ακριβώς. Ο Πιτάνιο δίθηκε. Και καταπληκτικός κι αυτός. Κάναμε αυτό το.
2: Έχει στείλει πολύ ωραία ρούχα.
4: Είμαστε ωραίοι, ναι. Πάρα πολύ ωραίοι.
2: Ναι. Ούτε στα πιο τρελά.
4: Θα σε κάνει πριν.
1: Για συγγνώμη τώρα, μια και το είπατε, στο email του Πιτάνιου θα απαντήσει κανείς.
2: Εσύ.
1: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, εσείς. Συγγνώμη.
2: Έχουμε δώσει νομίζω απάντηση.
4: Λοιπόν, κίνηση έχει στην Εθνική Οδό, κλασικό εκεί Νέα Ιωνία μέχρι κάτω στο Περιστέρι. Και λίγο πιο χαμηλά σήμερα φτάνει μέχρι την οικία κίνηση στον κατεβασμό. Στον ανεβασμό έχει εκεί λίγο μετά τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κινησούλα στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως έρχεται από Περιστέρι εκεί πέρα, όπως λέγεται Αγίου Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι. Έχει λίγο κίνηση στο Σταυρό εκεί πέρα, όχι τη Αγίας Παρασκευής, εκεί που ενώνεται η Αττική με την Εθνική Οδό, στο ρεύμα κυρίως προς Πειραιά. Έχει μια κινησούλα εκεί, μια περίεργη να πούμε μια κατάσταση όταν πας να βγεις προς Περιφερειακά Ημιτού από Αττική Οδό. Έχει λίγο κίνηση στον κατεβασμό στην, πώς τη λένε εκεί πέρα, Μεσογείων και Μιχαλακοπούλου αρχίζει και πει λιγάκι τώρα και στον ανεβασμό αρκετή κίνηση στο Χαλάνδρη στην Κηφισίας. Αυτά πάνω κάτω. Όλα τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Σταματήσε και τα σχολεία, εσύ χάσαμε.
7: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει, βέβαια, και με Βαλμά. Παιδιά, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής φέτα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. 10,95. Αυτή η εκπληκτική φέτα που σάρωσε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα 60 ολόκληρα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά και τις επόμενες μέρες πρέπει να σας πω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα σχεδόν θα βρίσκεται πλέον στο 90% όλης της Ελλάδος. Είναι αυτή η φέτα Βαλμά που ειλικρινά έχει πάρει την καρδιά όλων των Βορειοελλαδιτών, και επειδή μιλάμε πραγματικά για μια σοβαρή κατάσταση φέτας, από ελληνικό γάλα, από φέτα που τι να σας πω, εσείς που αν πραγματικά αγαπάτε τη φέτα, αν δεν έχετε φάει Βαλμά, επειδή ξέρω ότι μπορεί να μην τη γνωρίζατε, να παίρνατε κάτι άλλο όλο αυτό το διάστημα, τίποτα άλλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε για την ποιότητα και για το τι προσπάθεια γίνεται από ένα πραγματικά απίθανο τυροκομείο στην ορεινή Χαλκιδική. Την αγάπη και την ομάδα που φτιάχνει ένα χωριό αυτή τη φέτα για να καταλήξει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει πολύ. Δυστυχώς είναι λίγες οι ποσότητες, γιατί υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει την οικογένεια και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό? Όλοι εσείς που ετοιμάζεστε να πάτε και στην παραλία, αλλά δεν θέλετε να κάνετε έκπτωση στη γεύση τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα πάντα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα και κυριολεκτικά, άντε για σαρώνει ο Βαλμάς με τα πάντα. Αυτή είναι. Μην συζητήσουμε και για το κοφινάκι. 100% το μοναδικό χειροποίητο τυρί από 100% κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Χειροποίητο, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Βαλμάς? Νομίζω δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Απλά τον ευχαριστούμε που μας δίνει κάθε Παρασκευή τα τυριά σε ένα ψυγιάκι. Όλα τα τυριά. Και μια οικογένεια γλιτώνει πραγματικά πάρα πολλά. 6936-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Φυσικά λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα, και δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίζεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rosy Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τι θα μας βάλει σήμερα?
1: Θα βάλουμε Θοδωρή Φέρη, που σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Κατράκιο.
3: Και τον γουστάρεις κιόλας.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος δεν γουστάρει τον Θοδωρή ρε φίλε?
3: Εγώ.
0: Τόσο καλό παιδί, άντε ρε βανό, είναι τα καλύτερα παιδιά. Και τι άκουγα σε ένα ταξίδι που ακούγαμε λίγο Θοδωρή, βάλαμε όλα τα τραγουδιά. Φίλε, για ταξίδι να βάλεις να ακούσεις Θοδωρή δεν υπάρχει ορότερος.
5: Και για μπάνιο.

0: λοιπόν το Θοδωρή, μπορείτε σήμερα και αύριο και γενικότερα όλες τις μέρες όπου τον δείτε να πάτε στις συναυλίες του. Και όσο γυρίζει γη, νομίζω λέγεται στην αυλία ο τίτλος. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε live στο TikTok και εγώ και ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνης Αντωνίου, Νίκος Καλούδης.
1: Γεια σου Αργύρη.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις και οι επαφές που θα χρειαστεί να κάνετε θα σας καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας. Αλλά θα αξίζει πραγματικά, αφού δεν θα κάνετε ανούσια πράγματα.
1: Γεια σου Πέπη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Κατμάρα.
0: Ταύρος. Θα προκληθεί αναστάτωση χωρίς ουσιαστικό λόγο στη σχέση σας. Δεν θα δώσει σημασία, Γιώργο.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα λείψουν οι γκρίνιες και τα παράπονα από την πλευρά του συντρόφου σας. Ακούστε τον να δώσει σημασία εκεί, χωρίς να δώσετε συνέχεια ή χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας, γιατί μπορεί να προκληθεί μια ρήξη που δεν τη θέλετε.

με τη χαρά που θα μας πάει. Συνεχίζω με διδυμάκια. Η επικοινωνία σας θα κυμαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα, αφού το πλανητικό σκηνικό θα δράει υπέρ σας. Οι συζητήσεις που θα έχετε με τους συνεργάτες σας θα βρίσκουν το στόχο τους και στο πλευρό σας θα είναι οι δικοί σας άνθρωποι έτοιμοι να σας στηρίξουν. Τι πιο ωραίο από αυτό.

0: περάσω τα καρκινάκια. Μπορεί οι ρυθμοί σας να είναι έντονοι, αλλά επειδή τα γεγονότα θα είναι ευχάριστα, η υγεία σας θα κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εξάλλου, με αυξημένη τη γοητεία και τον ερωτισμό σας, πώς θα μπορούσατε να μην είστε καλά. Γλυκό φιλί σε όλα τα καρκινάκια.
1: Γεια σου.
0: Σίγουρα κάποιοι έχετε και γενέθλια.

πρέπει να δείξετε λίγη προσοχή, καθώς το άγχος που έχετε στη δουλειά σας τίνει να σας κουράσει. Όμως δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

στη Μάγδα. Βάλτε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας για να κατακτήσετε τους στόχους σας. Η ισχυρή σας θέληση θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού σας και θα μπορέσετε να πείσετε ακόμα και τους πιο δύσκολους συνεργάτες σας.

το ζύγο. Κινηθείτε με αργά και σταθερά βήματα, χωρίς να ξεπετάξετε τις εργασίες σας, που θα είναι πολλές, μόνο και μόνο για να δείξετε ότι είστε παραγωγικοί, γιατί αυτό είναι αρνητικό για την ποιότητά τους και κατ' επέκταση για τα οικονομικά σας. Δεν θέλω να ξεπετάτε τις δουλειές.

0: Αμφιλεγεία.
1: Μα στη καρδιά στα
2: σου βιταμή.
1: Έχω κάνει σπουδές.
2: Δεν μπορώ.

0: σχέδιό μου για να δω τι λέει για το Σκορπιό. Η διπλωματία σας συνεργάζεται με την καλή σας τύχη, γι' αυτό μην προσπαθήσετε να εκλογικεύσετε συναισθήματα που θα δηλητηριάσουν την ψυχή σας. Βάλτε λογική στο συνέστημα και συνέστημα στη λογική, κοινός αχταρμάς.
1: Έλα να σφαίνει τη σπούρα σου.
0: Άμα να μας. Το Ξώτης.
2: 8-9.
0: Η ημέρα θα σας προσφέρει ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε σε ανακατατάξεις. Ψάξτε όποιο ζήτημα σας απασχολεί και η έμπνευση της στιγμής θα σας βοηθήσει πολύ να βρείτε τη λύση.
1: Καλημέρα Σύρο, Βέλγιο.
0: Από την Πάσο στο Στέλιο, αφιερωμένο.
3: Αν κουραστικά
0: στο Γιάννη, από Μόσχο.
3: Με ρωτάς
0: κουραστικές
3: αν αντέχω.
1: Μην κουράζεσαι.
0: Σφαίρις, Κατράκιο και σήμερα και αύριο.

0: κάνει.
1: Τα δόντια και περπάτησα.
2: Εγώ και Ροσκαλούδη.
0: Παρακαλώ πολύ.
2: Την καλημέρα μου.
0: Ας καλημέρες τώρα
2: παιδιά. Στο Θάνο. Στο Βαγγέλη. Στην Ειρήνη.
0: Μα γιατί δεν τα κάνεις με τα άλλα ζώδια?
2: Στο Γιάννη, στο Designer's Flower. Γιατί
0: είμαστε τόσο πολύ πια.
2: Είστε εγώ κύριε όλοι. Και πως θα θυμάμαι όλα τα ονόματα.
1: Γιατί σε αγαπώ παρά.
2: Εγώ κύριε λοιπόν, μην αφήσετε την ανασφάλειά σας να σας κατατροπώσει, επειδή θα γίνουν κάποιες ανακατατάξεις. Εάν επιθυμείτε πραγματικά να αντέξετε στις δοκιμασίες, πρέπει να βλέπετε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Εσύ ας πούμε. Πρέπει να τα δεις λίγο θετικά.

πάνω στους υδροχώους. Ο κύκλος του παρελθόντος κλείνει οριστικά και συνειδητά ή ασυνείδητα. Θα πρέπει να ψάξετε για βαθύτερες έννοιες της ζωής και να συμφιλειωθείτε με τον εαυτό σας, ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε διαφορετικούς δρόμους. Καλημέρα στο Έσεν, γεια σου Μοντεχρίστο.

θεό μας ζώδιο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Μεγάλη άνοδος της κοινωνικότητάς σας θα είναι το δώρο της ημέρας για τους περισσότερους από εσάς. Οι καινούργιες γνωριμίες που θα κάνετε, αλλά και αυτές που ήδη έχετε κάνει, θα αποδώσουν καρπούς προς το συμφέρον σας.

0: Να πω και ένα ευχαριστώ στο Βάκη από το Αφρόψαρο. Παιδιά μου στείλε ένα κρασί. Πόσο είναι, ρε Γρηγόρη, αυτό το κρασί? Όχι, 1,5 μέτρο.
1: Ναι,
0: σχεδόν 1 μέτρο μπουκάλι.

0: όλους τους ψεματούριδες. Πάμε γρήγορα σε break. Ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.
0: Γρήγορα σε break. Ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break. Ερχόμαστε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 σε ένα πραγματικά.
1: Υπερθέαμα μουσικό.
0: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
0: Και...
1: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό, συγγνώμη.
2: Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
0: Παναγή,
3: έχουμε λιώσει.
1: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενε. Ναι, θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
0: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν.
1: Καλημέρα σα.
0: Σταμάτα, βρε. Σταματήστε, ρε.
1: Όχι, ρε, παιδιά.
0: Τόση ώρα. Και αυτό με τσατίζει, δεν
1: Παναγή. Ναι, το ξέρω.
0: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πει για το
2: τσατίζει.
1: Μα τώρα με πιάσε η ζέστη, ρε.
4: Από πάνω,
1: Γιώργο. Γιώργο, από κάτω.
0: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζει.
0: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πει αυτή τη βλακία.
1: Γιατί μπορεί να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μα έχει αποξενώσει.
3: Δεν ήξερα εγώ
1: τι έκανα εγώ. Ένα ζεσταίνο με είπα, ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν να που μιλάτε καλά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω ανάλογα.
2: Από πάνω, από κάτω, από πού να σα πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσε οδηγίε.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωή είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
0: Το δίλημα ζωή το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
1: Που είναι η μάνα μου.
0: Δύο χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου, να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας τα πω λίγο, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο του
2: χαλί,
0: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτός ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνος.
1: Είναι παντρεμένοι.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένοι.
1: Α, είναι ένα χρόνο παντρεμένοι.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
0: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει
0: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Γιατί πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στο ντουλαπάκι.
0: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι ημερομηνία
0: λήξη έχει. Έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Στη,
0: να,
1: ποια κοροϊδεύσει.
0: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύει.
1: Έλα, δεν τα
3: έλασε. Σε μένα.
1: Ναι, σίγουρα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε με χάρη.
0: Όχι. Πριν.
2: Τα μοιράζουν και στα φανάρια.
3: Τι λε, εμένα έχει γίνει.
0: Πού μου ρε. Πότε.
2: Πώς ήταν κάποια χορηγία.
0: Ούτε θυμάμαι
3: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το, το ζήτημα είναι
1: αμάσιτα,
0: ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μεταμάξει την άσκηση, ότι δεν βρέθηκε σε
1: καλή χώνευση.
3: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
0: Στο δικό μου βρέθηκε.
3: Ναι.
0: Ποιο δικό μου, ρε. Πότε βρέθηκε.
3: Στο δικό σου.
1: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο το αμάξι
0: μέσα. Άντε, μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
3: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρης.
2: Καλά, είναι κλασικό ψέμα.
0: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει,
1: έλα,
0: δεν τα έβαλα εγώ.
2: Είναι του Λεφταράς όμως.
1: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά με το ντουλαπάκι. Χέσε με τώρα.
2: Δεν
1: έλα.
2: Τι κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
0: Τι κάνανε.
2: Θα το πήρε κάποιος το αυτοκίνητο και το
1: χρησιμοποιεί. Θα πήδηξε με στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στο ντουλαπάκι.
0: Πολλά έχουν γίνει να ξέρεις.
1: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα.
0: Πολλά έχουν γίνει.
3: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
1: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
2: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
3: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει, θα απαντήσετε.
1: Το έχεις φάει.
2: Αφού δεν τους αρέσει αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε σε ένα άλλο.
1: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου, επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάραντο εδώ πέρα.
0: Μετά τις βλακίες, άντε έσαι τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
1: Πες μωρή κερατούκλα εσύ.
0: Ότι δηλαδή αυτό θα έκανε σεξ
3: μέσα
0: στο αυτοκίνητο.
3: Εγώ το λέω.
0: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στο ντουλαπάκι.
3: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Είναι τόσο βλάκα αυτό.
1: Ή μπορεί.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δούλειο φθορά. Ή κατά λάθο.
2: Το ξέχασε. Το πιάσαμε στα πράσινα.
1: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
0: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλει να
1: περίμενε, πες και το άλλο σενάριο.
2: Δολιοφθορά 100%.
3: Μπράβο, Γιώργο.
0: Δολιοφθορά 100%.
2: Πόσος κόσμος υπάρχει.
0: Ξέρεις πόσο κακοπροαίρετο.
2: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Αυτό.
0: Να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. Να το κάνει κάποιο και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
1: Δηλαδή, τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες σε αυτή τη ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στο ντουλαπάκι.
0: Όχι να το έχει βάλει.
1: Από τον να έκανε αυτό κουτσουκέλα.
0: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να το πέτασε.
1: Α, και λέει κάτω. Και μου είπε σε κάτω, ας ανοίξω το ντουλαπάκι του ξένου ανθρώπου, να το βάλω μέσα. Τι λες μωρέ Γρηγόρη τώρα.
2: Πόσες φορές έχεις
3: γίνει.
2: Αφήστε κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
1: Σε από αυτό, α ναι.
2: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
4: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
1: Τι.
4: Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
1: Είχε πηδήξει άλλη. Παιδί Γερόπουλο. Το προφανώ. Γιατί
3: γελάνε όλοι. Είσαι καλά, θα μου το πει.
4: Η καθαρίστρια τα βάλε.
1: Α, αυτό είπε.
3: Έτσι, έτσι.
1: Εσύ το πήγε άλλο, λέμε. Λέμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
0: Α, λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
1: Προφανώ να τον. Αυτή δεν μα έστειλε το μήνυμα.
0: Η κοπέλα Εφη.
1: Η κοπέλα Εφη. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρίσκα εγώ στα μάτια τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι άφησε ο παρκαδόρο. Τι λες μωρέ Γρήγορη.
3: Αν σου λέγε ότι τα έφυσε κάποιος φίλος του.
1: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
0: Κι όμως
1: πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
0: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
2: Καλά.
0: Πολλά μπορεί να σε μου πάντως Παναγία, να το θυμάσαι.
3: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Διάλεγε το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Τι λες μωρέ εσύ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
1: Μα και εσύ, πρόσκειται τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίσεις τα πέντα.
3: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Λαχίζεται, ούτε κατά δεν είναι. Νιώθω τόσο καθαρός Παναγή μου που ούτε με καταπληκτικό.
3: Καλά, και εγώ για βρώμικο δεν σε έχω, μπάνιο κάνει.
0: Εντάξει, δεν πήρε τώρα σταματήσει να λες βλακίες στον αέρα τώρα. Τι εννοείς εσύ συνέδρες που λες. Καταρχάς ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
2: Με κάπα
3: κεφαλαία.
1: Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
0: Δεν θα έκανα
3: τίποτα. Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
0: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα, και τα πήρε στο αυτοκίνητο μαζί μου.
2: Γιατί γύρισε αυτό εναντίον σου τώρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, έχει ξέρει να συζητήσει δικιά μα γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές.
3: Είναι
0: πουριτανό,
3: τι να το κάνω.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος.
1: Εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
0: Αν αφήνει το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρου, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβει κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
0: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0.
3: Εμένα πάντως, μια φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά και τα είχα βάλει στο τέτοιο.
2: Πώς? Μόρες,
3: μου είχαν δώσει.
2: Παιδιά σε πάρτι, σε τέτοια χωρίς.
0: Παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
5: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
1: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι, ναι,
5: το ξέρω. Και τα ξέχασε.
0: Δηλαδή δεν του δίνεται ούτε ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
5: Τι λάθος, ο παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
1: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
5: Ναι, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
1: Πώς σας λένε.
0: Να σας πω κάτι.
1: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά
5: της. Αφροδίτη.
1: Έλα, Αφροδίτη μου.
0: Αν ένας παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
3: Ναι, έχει κακία ο παρκαδόρος.
5: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
0: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι?
5: Ξαφνικά,
0: και παίρνει λοιπόν και ρίχνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
2: Γιατί αυτός δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
0: Ή γιατί είσαι ένας τύπος που πηγαίνεις και δεν το αφήνεις μπουρμπουάρ. Δεν του δίνεις τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
5: Και πού ξέρει ο παρκαδόρος ότι είναι παντρεμένο?
0: Μα σας λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσάς. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει. Δηλαδή πώς είστε 100%? Δηλαδή με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει?
3: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
5: Η Γρηγόρη πολύ φαντασία έχει.
0: Γιατί αυτό, φίλε, αυτό μπορεί να
5: την απατάει. Την απατάει, τέλος.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να τον χωρίσει.
0: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
5: Τόσο πολύ κακία να κάνει αυτό.
0: Τόσο πολύ κακία. Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
3: Ο Θεός σας το δίνει.
2: Κοπέλα είναι.
5: Κοπέλα είναι, αμάνα το κυρία.
1: Κυρία και κυρία, έλα Αφροδιτάρα μου να πούμε.
0: Κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια. Ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένας άντρας έτσι άποψη. Τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα.
2: Μια άλλη, Παναγία μου.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου την άποψή σας λίγο.
6: Λοιπόν,
2: κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Για πείτε.
6: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
0: Βεβαίως.
4: Ζυνάτος.
6: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ως πάρκινγκ πολλές φορές.
0: Ναι.
4: Πέταγα.
6: Έχω κάνει τέτοιες
0: βλακίες
6: πολλές φορές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί είπα να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλό.
3: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
0: Για πες μας, ας πούμε τώρα. Συγγνώμη, να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχεις πει ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανες, ας πούμε, για πες μου.
6: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν
2: από τη σεζόν.
6: Μπορεί ας πούμε να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, ήταν
2: δονητές, το προσωπικό.
0: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει. Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
6: Όχι, όχι. Εμείς σαν προσωπικό το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε. Και έχουμε κάνει βέβαια και την πλακία τη συγκεκριμένη. Έχουμε βάλει πράγματα. Τέτοια περίεργα.
1: Μα τι βλάκες που είστε.
0: Αλήθεια, Παναγή. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο. Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
6: Όχι, το μαζεύαμε να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
2: Παναγή, τι έγινε.
0: Τι έγινε, γελάς, Παναγή.
2: Φάγατε τα μούτρα σα.
0: Γιατί θα βρει την.
1: Μα δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
3: Δεν το πιστεύω, το Γιάννη.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, Γιάννη μου.
6: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό.
1: Όχι να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
6: Μα δεν ήξερες τι είναι ο άλλος. Δεν καταλαβαίναμε.
1: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι και πολύ μικρός.
4: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε κιόλας 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε.
1: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα, επειδή με ρωτάει.
2: Πολύ αστείο και πού θα γελάσω.
3: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
1: Ναι, εννοείται. Τι για να σκεφάσεις προφυλακτικά στα ξένα
3: παιδιά. Άνετα θα το έκανα.
1: Ναι, εννοείται. Μα είστε βλάκες.
4: Ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα.
3: Όχι, ρε.
0: Ανοιχτό είπα. Πάντως, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς πραγματικά που βγήκες και το είπες. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μας ακούνε.
3: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκες.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε. Όχι, δεν. Αν μας ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μας ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μας ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι, οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε, γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία. Θα την πω τη λέξη.
3: Η δικιά μας να χωρίσει ή όχι.
0: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο ή να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
4: Να κάνουν πλάκα. Άσε μας.
0: Να κάνουν πλάκα. Αφήσουν προφυλακτικό μέσα στα μάτια
1: τώρα.
0: Ο άλλος σου λέει ότι άμα βρει αυτό προφυλακτικό στο.
1: Μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια επειδή είσαι ηλίθιος.
2: Όλο σου λέει ότι άμα το ξέρει.
3: Σιγά που είσαι τόσο ζυλιάρη.
2: Στη γυναίκα σου να μην έχει τέτοια.
1: Όχι, να μην κάνει εσύ βλακή.
0: Εσύ άμα βρει. Σοβαρά, εσύ άμα βρει ένα προφυλακτικό μέσα στο αμάξι τώρα, άμα το βρει. Είναι σίγουρο ότι η Ελένη σου απατάει.
1: Ναι.
0: Είσαι βλάκα.
2: Αλλά
0: δεν είμαι κάτι
1: τέτοιο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλίθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
0: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
1: Να τη βλέπω μπροστά μου.
0: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλας.
2: Πάρτε δύο βλέπεις.
0: Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Τι θα κάνει η Έφη?
1: Έχει αρετή εδώ πέρα, πρέπει να δούμε τι θέλει.
0: Ένα λεπτό, τι να κάνει η Έφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε?
7: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος είμαι, τι κάνεις?
0: Έλα, Χρήστα, άρα μου, ποιος είσαι?
3: Γνωριζόσαστε.
0: Είναι φίλος σου. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος? Ο Χρήστος, ο Μάστορας.
3: Σημάτα
0: λίγο, ρε, να με ακούσω.
3: Ο Τσαπεριδόνης.
7: Τον εκατομμυρίουχο με την γυναίκα μου. Τον
4: εκατομμυρίουχο, έχετε παίξει.
0: Α, από τον εκατομμυρίουχο, ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες μας την άποψή σου. Όλα καλά.
7: Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας, ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει τα αμάξι ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο το αυτοκίνητο.
0: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις,
7: ναι,
0: πράγματα. Είδες οπότε είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Αλλά ήθελα να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς, αν έχεις δώσει το αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
0: Όχι, δεν μιλάω, μιλάω για το αυτοκίνητο εκεί.
1: Ναι,
0: όχι,
1: το συζητάς.
0: Δεν μιλάω εκεί, για το αυτοκίνητο συζητάς άμα το έχεις δώσει.
7: Δηλαδή, έχει συμβεί και σε μένα αυτό το να δώσω το αυτοκίνητο και να το βρω.
1: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα σου ότι έχεις δώσει το αυτοκίνητό σου ένα φίλο που ήθελε να βγει.
0: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει, μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Α πούμε και να πει πάνε να πάρτο, πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστεύεις.
1: Συγγνώμη, αλλά και κατά τα
7: βασικά. Από το
1: εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξιμου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
0: Λες, μπράβο, πολύ τώρα. Καλός φίλος είσαι εσύ.
1: Τι φίλος
0: ναι, δεν θα το έκανα. Είσαι τόσο άγριο. Δηλαδή αν εσύ σου.
3: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι
1: καλά. Να κάθομαι εγώ πάνω στα αυτά του φίλου μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ εμένα το αυτοκίνητο και θα σου δώσω εγώ το αυτοκίνητο.
1: Να πάω να πηδήξω εγώ μέσα στα μάξι σου.
0: Τώρα τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
1: Εγώ δεν θα στείλω την άκρη, κόρη μου.
0: Πολύ φιλικό.
1: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια.
0: Ξέρεις ότι από την ώρα που δεν
3: δίνεις.
0: Ξέρεις ότι από τη στιγμή που δεν δίνεις το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι με αγαπάς καθόλου.
1: Γυναίκα και αυτοκίνητο δεν δίνω.
0: Δεν σου ζήτησε την Ελένη.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω
1: το αμάξι. Κάνει το ράπτορ λευκό, κάτσε για να δει.
4: Το πρώτο έχω δώσει και σπίτι έχω δώσει.
0: Εννοείται και σπίτι.
1: Σπίτι και εγώ έχω δώσει.
0: Ναι, ενώ το αυτοκίνητο σε πειράζει.
1: Αυτοκίνητο όχι.
0: Άφιλο είσαι.
7: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν έφη μου, διάδεσαι το λίγο, σε παρακαλώ, συζητήστε.
1: Μιλάει, θέλει να μιλήσει.
0: Συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
7: Ναι, ναι. Για να ξέρετε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα
1: πολύ. Καλά, υπάρχει, σίγουρα.
7: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
0: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
7: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο ο άλλος, αχ, καλά, εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι απίστευτο.
0: Όπως,
7: λοιπόν,
0: όπως
7: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες της κοπέλας ότι
1: έχει. Α, μας γύρισε και το θέμα μας αυτό.
0: Όχι, Χρήστο, όχι, την κοπέλα.
1: Πού θες να το πάμε, λέγε, πώς θες να το φτιάξεις καλέτα.
0: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα της, δεν είναι αστείο.
7: Όχι, είναι μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό
1: το
0: λες.
1: Το βγάλει το πόρισμα.
7: Να το τσεκάρει λίγο και θα καταλάβει από κινήσεις.
1: Πες, Χρυστάρα μου, τι θες να πεις.
7: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50ρηδων.
0: Ποιο?
7: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
0: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Και... το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
7: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να δούμε τραγουδάκια.
0: Ο
7: Νικόλας τα έχει όλα.
4: Γιατί έχει παιδί ακόμα μέσα.
0: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα camps, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
4: Σε 8 η ώρα πάνε, δεν πάνε στις 7.
0: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου. Ναι.
7: Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Λέγατε πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
0: Με γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς, ε.
7: Ορίστε, ε.
0: Όχι, τίποτα. Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σας ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα να πω για το
0: αντίθετο. Καλά κάνεις.
3: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
7: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φιλιστώνεται για τον Ιλιοχό.
1: Ωραία.
7: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
0: Ναι, εσύ, ναι, ναι, καλά, φιλιά στη γυναίκα σου.
1: Στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη
0: γυναίκα. Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
7: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα, η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Το έχει σχολιάσει. Για να σου θυμίσω, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πιέραμε τα μάξια έξω που ο παπάς γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο. Να αφήσα του Παπανδρέου επάνω, πηγαίναμε στο σχολείο να ψηφίσουμε. Καρδίτσα ορεινά.
0: Ανατρίχιας.
7: Μέσα στο αμάξι τι είχαμε. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Fiatάκι το 127, ο Ανδρέας το μπροστά.
0: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
7: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στην πόρη του άλλου και πίσω στο παρπαγκάζι τι, δύο κατσίκες.
3: Αλήθεια λες.
7: Ό,τι σου λέω.
0: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
7: Ναι, ωραία πράγματα. Δηλαδή,
0: να είσαι καλά, Χρυστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
7: Καλημέρα τα δάκια μου, να είσαι καλά.
8: Πάμε σε βέη και πάμε.
9: Σφαίρα
8: 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια για να

Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

τιμές που μένουν. 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι και Σένεκα στην παρέα μας. Σένεκα Medical Group, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Μπείτε σε senecamd.com να μάθετε τα πάντα. Και τώρα στην Πάτρα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει, μόνο χειρουργοί, γιατροί κάνουν τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά, έχουν εντυπωσιαστεί όλοι. Έρχονται από το εξωτερικό για τη Σένεκα. Έχετε δει και τα βιντεάκια, έχετε μάθει και γιατί ακριβώς συμβαίνει. Και με εκείνο το ραντεβού που έδωσε ένα Σάββατο εδώ στην Αθήνα για να πάνε άνθρωποι από κοντά να δουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών και μείναν άναυδοι. Και όλα αυτά τα παραμύθια που ακούγαμε, βέβαια παραμύθια δεν ήταν, γιατί άμα δεν πας σε σωστό μέρος να σου κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, θα πάθεις πολλά. Άρα σε πολλά είναι. Το ζήτημα είναι να είσαι σίγουρος ότι εκεί που θα πας, ας πούν την αλήθεια και θα σου κάνουν ωραία δουλειά. Ευχαριστώ πραγματικά τη Σένεκα που όταν νιώσω έτοιμος, εγώ έκανα θεραπεία PRP, όταν νιώσω έτοιμος να κάνω τη μεταμόσχευση, ξέρω πού θα πάω πια. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχω δει όλα. Παρακολούθησα μεταμόσχευση, μίλησα με τους ανθρώπους, ξέρω τι θα συμβεί, πόσο γρήγορα τα πράγματα θα πάνε καλά. Πρώτο Θεός, μιλούσα με ειδικούς γιατρούς που με έκαναν και ένιωσε ωραία. Μπράβο, Σένεκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχεις.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Vechro και τελείωσες.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με Beat the Bomb για να δώσουμε χρήματα. Είναι οι τελευταίες μέρες που από ό,τι φαίνεται το πρωινό μιλάζει λεφτά.
2: Σήμα.
0: Κι εκεί.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για παίξτε. Δώσαμε 1000 ευρώ το πρωί. 1000 ευρώ χθες. Εδώ μιλάμε τώρα, γίνεται πανζουρλισμός.
1: Ω, ναι, δικαιολογήστρα καταρχήν. Τι κάνετε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Όνομα?
2: Μανώλης.
0: Έλα Μανολάκη, μα πού τηλεφωνείς?
2: Από Μεταμόρφωση.
0: Μεταμόρφωση, έχουμε παίξει ξανά?
2: Όχι.
0: Πρώτη φορά?
2: Πρώτη φορά.
0: Για δώσε ρε Μανώλη.
1: Κανονικά πρέπει να έχουμε παίξει, αλλά ήμουνα κάποια.
0: Μανώλη μου γλυκέ, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
5: Beat the bomb παίζουμε ρε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 10, 14, 17 ευρώ, 19, 32, 37.
1: Αλήθεια λες. Κάτσε ρε παιδιά, με 2 χιλιάρικα λογικό είναι.
0: Κάτσε ρε, και επειδή δώσαν 2 χιλιάρικα θα την πληρώσει.
4: Θα την πληρώσει.
0: Μανώλη,
5: ντρέπομαι!
0: 400 ευρώ έδωσε χθες το Beat the Bomb. Περίμενε, έχει δίκιο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μανώλη μου,
2: παρακαλώ.
0: Θέλεις Five Fashion ή θέλεις
1: Armani? Ή θέλεις ένα πατ-πατ στην πλάτη?
6: Έχεις παιδάκια?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Δεν πεινάνε τα παιδάκια.
1: Θες ένα παιδάκι?
6: Έχουμε εδώ 4 και 2 εγώ, 6 και 2 8.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Θέλεις ένα δώρο?
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ποιο θέλεις?
2: Ό,τι νομίζετε εσείς.
4: Πες, διάλεξε.
0: Πάρε Five Fashion να δώσεις το κορίτσι σου.
2: Ωραία, πάμε.
4: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram. Μανώλη.
2: Έγινε.
0: Φανταστικά ρούχα.
4: Fivefashion.gr.
0: Φανταστικά ρούχα, θα χαρεί πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, μάτι-μάτι. Έχουμε την Παρασκευή και την κλήρωση για άλλο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και να θυμάστε, βέβαια, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου σε όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μάτι-μάτι, που θα βρείτε παντού, γιατί είναι υπέροχα. Ξέρουν πολύ καλά τι θα σας δώσουν. Πάρα πολύ για τα όλα τα βαλάντια που μπορείτε να πάρετε καλά γυαλιά. Αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και με τον ήλιο 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, παρακαλώ, και τα δύο στα 50. Να, κάτι πολύ ωραίες προσφορές που παίζει για το μάτι-μάτι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, για να σας βοηθήσει και οικονομικά εσείς που θέλετε να αλλάξετε γυαλί, που θέλετε να πάρετε γυαλί. Λοιπόν, και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Μπράβο, μάτι-μάτι, 69, 36, 10, 10, 22. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ζευγάρι γυαλιά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Και ξέρετε τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ζάβας το επόμενο τραγούδι. Θα το βάλεις?
3: Θα βάλω τραγούδι τώρα.
2: Ναι.
3: Α, βάλω τραγούδι. Τι να σου πω.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι για τραγούδι, για τον καιρό είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, τον καιρό και μετά τραγούδι.
2: Γιατί θα
0: αφιερώσει
2: ο Ζάβας
0: στην Inventor. Μα δεν ήμασταν έτοιμοι, Βρενάσιμου, και σημαίνει έτσι πως το είπες.
1: Βρε, Χρυσή μου.
2: Ναι, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι και για τίποτα. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να πω να βάλει ένα τραγούδι.
0: Για την Inventor γράφουν καταπληκτικά πράγματα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά. Έχω πάθει πλάκα με όλο τον κόσμο που έχει πάρει κλιματιστικά Inventor να γράφει κάτι. Λες και κάνουν συναγωνισμό ποιο θα γράψει
1: το πιο ωραίο σχόλιο.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια στην Inventor, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Που καταφέρνει μόνο του ο κόσμο να γράφει τέτοια σχόλια. Λοιπόν, πάμε για τα νέα για τον καιρό που το ζητάτε πάρα πολύ, που δεν ακούτε το 8 παρα 10, γιατί σα αγχώνει λίγο και η κατάσταση που συμβαίνει στην Ευρώπη. Σαν Ξαρναούτογλου και 9 και 25 αυτέ τι μέρε για το θέμα του καιρού.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, παρόλο που θα υπάρξουν σύννεφα κατά τόπους αυξημένα το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή αρπακτή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και υδράγυρος κοντά στου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυτό για τις μεσημερινές αργά ώρες. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια και η Πέμπτη όμως θα έχει σύννεφα κατά τόπους αυξημένα και πάλι υπάρχει μια πιθανότητα, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο, να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα το μεσημέρι έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Με τους ανέμους σταδιακά σε πιο βόρειους, στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρες ίσως και 6 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική, πολύ δυνατός κατά διαστήματα βοριάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τα πρωινά, όχι κάτω από 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα φτάνει ο υδράγυρος και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά σημαντικό είναι και θα παραμείνει το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ ανεκτή η όποια ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
7: Τι να μας κάνει?
6: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60, τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Μα την Άννη Σέντονη στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιανός.
1: Ο Νίκος Καλούδης.
0: Θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε να δώσετε κάποιες ιδέες, όποια τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέμε σαν λέμε, 24 του μηνός έχει φτάσει. Έχουν μείνει 9 εβδομάδες για να τελειώσει το καλοκαίρι. Και πώς μπορούμε να περνάμε καλά στην πόλη κάθε βράδυ.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται. Σκεφτείτε κάτι, ρε φίλε. Εμείς τις προάλλες, ας πούμε, μετά τη δουλειά είχαμε το γύρισμα και πήγαμε 10 ώρα και κατεβήκαμε κάτω στην παραλία σε ένα ταβερνάκι με μια παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άσο τους σαμπουκιάσαμε.
2: Παραγή, μιζέρια.
0: Ήταν δίπλα στη θάλασσα. Ήταν δίπλα στη θάλασσα.
1: Πήραμε καλαμαράκια, πατατούλες, σαλατούλα. Παπαρίτσα μέσα σε σαλάτα.
0: Πολύ ωραία ήταν.
3: Ταραμοσαλάτα.
0: Πολύ ωραία. Ήταν ένα ωραίο βραδάκι καθημερινή που πήγαμε και. Ναι, στη θάλασσα. Και πήγαμε μια βόλτα. Τι άλλο προτείνετε να κάνουμε? Δώστε προτάσεις, ρε παιδί μου, στον κόσμο.
1: Μπάνιο, ρε παιδιά, στη θάλασσα. Ναι, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραία beach bar στην Αθήνα.
0: Ποιος θα πάει, ρε, το βράδυ να κάνει τώρα με τους λαγοκέφαλους, ρε, βράδυ?
1: Δεν έχει στην Αθήνα λαγοκέφαλους. Δεν έχει, σου λέω.
0: Ναι, ναι, είπαν εδώ είναι πρωτεύουσα, δεν έρθουμε.
2: Λοιπόν, και τι δεν θα κάνει μπάνιο τώρα επειδή έχει λαγοκέφαλο?
0: Το βράδυ, λέμε.
1: Ωραία, πήγαινε στον πιτσόμπαρο να κάτσει να πιει ένα κοκτέιλ, να κομμενήσει.
0: Θέατρα μέσα στη. Ωραία θέατρα όπως το Άλσος που πηγαίνει και βλέπει μια ωραία παράσταση καθημερινά.
2: Θερινό κινηματογράφο,
0: σινεμά.
2: Ωραία.
0: Πόσοι και θερινοί κινηματογράφοι υπάρχουν στην Αθήνα?
3: Υπάρχουν
0: πολλοί, και ταινίες παίζουν, καινούργιες ή παλιές.
3: Τα πάντα.
0: Έλα μωρέ, μίλα σοβαρά μια φορά, βλάκα.
2: Εγώ θα ήθελα να πάω μια φορά μου σινεμά για τσόντα.
1: Και εγώ θα ήθελα
2: να
1: πάω.
3: Σε θερινό, ρε παιδί.
2: Και να είναι στα μπαλκόνια όλοι τα κατωτά.
1: Παίζουν τα σινεμά τσόντες τώρα?
0: Όχι, δεν παίζουν.
1: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί δεν, αφού τελείωσαν τα drive-in, τι να κάνουμε τώρα?
3: Γιατί μπορείς να τα δεις στο κινητό σου.
0: Γιατί υπάρχουν κινηματογράφοι.
2: Να κατέστρεψε το
0: ίδιο. Τις προάλλες στην Ομόνια που πήγα κάτω για να κάνω ένα γύρισμα σε ένα αυτό, είδα εκεί που στη γωνία, εκεί στη Λαχαναγορά.
1: Παντού έχει και θερινούς κινηματογράφους.
0: Όχι, είχε το κινηματογράφο με τσόντα.
1: Αλήθεια?
2: Και μετά πιάνουν τα λάχανα και μας τα βάζουν στη σακούλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Περίμενε, ρε Γρηγόρη. Άρα έχει και κινηματογράφο που έχει τσόντα.
0: Είναι χειμερινό, είδα εκεί πέρα.
1: Τέλειο.
2: Τι χειμερινό, τώρα έχουν κλείσει. Δεν έχουν τσόντες τώρα. Δεν
0: ξέρω.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος ο λόγος να πας να δεις μια τσόντα χωρίς να εκτονωθείς?
2: Άλλο η παρέα. Να έχει παρέα, Γιώργη. Τι είναι χωρίς να εκτονωθείς?
1: Ποιος ο λόγος να δεις μια τσόντα?
2: Τι εννοεί χωρίς?
0: Τι είναι χωρίς να εκτονωθείς?
3: Παιδιά, αλλάξαμε θέμα. Γιατί άλλη ήταν η θεματολογία της εκπομπής.
1: Να αυνανιστείς.
0: Το κάνουν εκεί μέσα.
1: Όχι, έλα μωρέ Γρηγόρη, βλακίες τώρα.
2: Άλλο σου λέει.
0: Λάκα, υπάρχει
1: περίπτωση. Θα είναι ο Λιανός δίπλα μου και εγώ θα τον παίζω δίπλα του.
2: Όχι, το δικό μου, το δικό σου.
1: Ναι.
2: Άλλο σου λέει. Άντε, παιδιά, υπάρχει περίπτωση.
1: Από πού το πήρες αυτό το θάρρος? Δεν σου έχω δώσει κανένα δικαίωμα να μου το παίξει.
2: Υπάρχει περίπτωση να δει τι όντα χωρίς να υπάρχει
0: αυνανισμό. Ναι, φίλε, τι να σου πω τώρα, ρε, στον κινηματογράφο μέσα συμβαίνει και αυτό. Άμα πας,
1: θα κάθε το άλλο δίπλα μου και εγώ θα παίζω το πουλί μου.
0: Ναι, φίλε μου, τι να κάνεις?
2: Είναι πιο το δικό του, άντε πάλι.
0: Έτσι γίνεται.
2: Δεν είναι πρέπον.
1: Τι λες, ρε Γρηγόρη, αλλά αποκλείεται αυτό που λες.
0: Ναι, ρε φίλε, σου λέω.
1: Παιδί μου, είναι προσβολή της δημοσίας.
2: Δεν είναι
0: δημοσίας.
1: Δεν είσαι μόνος σου, κάθε το άλλο δίπλα σου.
0: Και αυτό για τον ίδιο λόγο ήρθε.
3: Παιδιά, ντρέπομαι για αυτά που λέτε.
1: Είναι 50 άτομα σε μια αίθουσα και τον παίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Και παίρνει και λες ότι χειροκροτάνε. Τι γίνεται, ακούς αυτό? Τι βλέπουν και χειροκροτάνε όλοι?
1: Έχει και γυναίκες εκεί ή μόνο
2: στην οθόνη?
0: Πάνε και ζευγάρια.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη, τώρα. Άσε τις βλακίες.
0: Ρε, εμένα θα μου πει τι γίνεται τώρα. Παλιά σαν drive είναι πηγαίνει ζευγάρι όλα.
1: Άλλο, είσαι στα μάξι σου μέσα, δεν κάθεται άλλο δίπλα σου.
0: Με καλά, μην φαίνεται ότι γίνεται και χαμό συνοστισμό. Πέντε άτομα αυτό.
3: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, έχει πάει κανένα σε
2: σύνε
3: με.
1: Αυτό σου λέμε, όχι.
3: Έχει πάει και όλοι μέσα τα κατούκα.
0: Εντάξει, παλιά πηγαίνανε και πάλι.
3: Και όλοι μέσα τα κατούκα.
2: Φεστιβάλ Κρουστών, είναι όλοι.
0: Λίγο να κουνιέται.
3: Για να σα πω κάτι, μου φαίνεται τρελή ανομαλία αυτό.
1: Γιατί ρε Νάνση?
2: Κόγκα.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο αρχικό θέμα που ήταν τι προτάσεις έχει.
1: Με αυτό πουλάει περισσότερο, βλέπεις.
2: Τι λέγαμε, αλήθεια, ξεχάστηκα. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα.
3: Δηλαδή, ρε παιδιά, πηγαίνετε μέσα και είσαστε 300 σκηνοματέρια τα κατούκα.
0: Για ρωτήστε λίγο το AI, που είναι αυτό. Πόσους κινηματογράφους που παίζουν.
1: Δεν έχω AI εγώ.
0: Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν τσόντες υπάρχουν
1: στην Ελλάδα? Ο Νίκος έχει GPT.
0: Για πες λίγο GPT. Πόσοι κινηματογράφοι παίζουν αυτή τη στιγμή τσόντες αποκλειστικά στην Αθήνα? Ένας.
1: Ο Νίκος που της μιλάει κιόλας.
0: Πόσες
1: παίζουν? Μίλα στην κοπέλα, Νίκο.
3: Ναι, Νίκο, μίλα της.
0: Για δες λίγο.
1: Για πες.
0: Εσύ το μιλάτε.
1: Καλημέρα, γλυκά, τι κάνεις? Όχι, στα ελληνικά, στα ελληνικά μίλα μου.
4: Φυσικά. Από εδώ και πέρα θα μιλάω στα ελληνικά.
1: Ωραία.
4: Πες μου ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι, θα σου πω. Περίμενε λίγο. Ξέρεις ποια σινεμά παίζουν εδώ πέρα, αν παίζουν και πόσα παίζουν σινεμά, παίζουν τσόντα στην Αθήνα?
2: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
5: Να το βρει αυτή, ξέρει, δεν είναι AI.
0: Δεν μιλάς.
1: Ναι, ναι, πες τι βρήκες.
4: Ναι, βρήκα ένα γενικό πρόγραμμα από το Αθηνοράμα, όπου μπορείς να δεις ποιες ταινίες παίζουν τώρα στην Αθήνα, με ώρες και τοποθεσίες. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένη ταινία ή κάποιο σινεμά.
1: Όχι, εσύ προτείνε μου. Τι να δω.
2: Ο Τζον τον παίρνει. Πες της.
3: Δεν, λέει γενικά και σινεμά αυτή τώρα. Δεν έχει καταλάβει τι της είπες.
0: Καλά, πόση ώρα κάνει για να απαντήσει.
2: Παίζει, τι πάνε.
1: Τι σκατά AI είναι.
0: Τι AI είναι αυτό που ψάχνει τόσο πολύ.
2: AI ζυχτήρ.
0: Άμα είναι τόση ώρα, άσε.
1: Έλα, μανούλα μου, θα βρεις τίποτα.
2: Τι κάνει.
3: Σκάψαμε τα εγκεφαλικά και τώρα.
2: Έλα, μανούλα μου, και τέτοια που δεν καταλαβαίνεις.
1: Μαλάκα, χαζέψαμε το AI. Είμαστε πρώτοι.
2: Πες, ταινίες ερωτικού περιεχομένου ταινίες σε κινηματογράφο. Στην
1: περιεχομένου βρες μου σε κινηματογράφο.
2: Με έτσι όπως τα λες, βρε μαλάκα.
0: Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Μαμά, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Ταινίες.
3: Μη μου κάνεις αναπάτηση, το ξέρω τι λένε άκυρα. Κλείσε το ραδιόφωνο.
1: Ταινίες ερωτικού περιεχομένου
2: σε κινηματογράφο.
1: Στην Αθήνα.
2: Νάντσι, η μαμά σου.
3: Όταν λέμε βλακίες μου κάνει ή όταν κάτι της αρέσει πολύ μου κάνει αναπάντητη.
1: Τώρα ακούει όλους εσάς που μιλάτε και νομίζω ότι της λέμε κάτι άλλο.
3: Όχι Νίκο μου, δεν υπάρχει σινεμά τέτοιο.
1: Να το.
2: Ρενάση, μην μιλάς.
1: Λέγε, μίλα μου, πες μου.
4: Ναι, βέβαια, ό,τι χρειαστείς, πες μου. Αν θες να ψάξουμε κάποιο άλλο είδος ταινίας ή κάποιο συγκεκριμένο κινηματογράφο, είμαι έτοιμη να το κάνω.
1: Ερωτικού περιεχομένου θέλω.
4: Κατάλαβα. Δυστυχώς δεν μπορώ να ψάξω για περιεχόμενο αυτού του είδους, αλλά αν θες μπορώ να σου βρω το πρόγραμμα των κανονικών ταινιών σε όποιο σινεμά της Αθήνας θες.
0: Τι πρόβλημα έχεις, πες της. Τι πρόβλημα έχεις, κορίτσι μου.
4: Καθόλου πρόβλημα. Απλώς υπάρχουν κάποια όρια στις αναζητήσεις, οπότε αποφεύγω περιεχόμενο.
3: Συγχαρητήρια, εγώ θα δώσω.
2: Άρα αυτή προσωπικά δεν έχει καθόλου πρόβλημα.
0: Άρα προσωπικά δεν έχεις καθόλου ερωτική ζωή, εσύ, ε?
4: Όχι, δεν έχω προσωπική ζωή, ούτε αισθάνομαι ή εμπλέκομαι σε κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω σε πληροφορίες, προτάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, μέσα στα όρια που μπορώ. Αν θες κάτι άλλο, πες μου.
2: Ναι.
0: Ωραία, ποια ταινία έχει λίγο στήθος.
4: Βρήκα ένα ενημερωμένο πρόγραμμα για τις ταινίες που παίζουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Βιζά θέλουμε, βιζά!
3: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι όταν σας λέει κάποιος όχι και εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε.
0: Θέλουμε βιζά.
3: Δεν έχει, λέμε.
0: Πού, σε ποια ταινία δείχνει βιζά?
4: Δεν βρήκα ακριβώς το πρόγραμμα της ταινίας Βίζα στην Αθήνα.
0: Σιγά μωρί, μην πάμε και στη Νέα Υόρκη. Εντάξει. Να σου πω.
1: Για πάτε να γελάσεις λίγο.
0: Δεν μπορείς λίγο να γελάσεις, σε παρακαλώ, γιατί γελάς πολύ ωραία.
4: Φυσικά, κατάλαβα, δεν θα γελάσω ξανά.
0: Όχι, όχι, θέλω να γελάσεις, μπορείς να γελάσεις.
4: Φυσικά, με χαρά. Αν θέλεις να χαλαρώσουμε λίγο, μπορώ να γελάσω, να δώσω μια πιο ανάλαφρη διάθεση.
3: Δώστε, ναι,
4: ό,τι σε κάνει να νιώθεις άνετα, είμαι εδώ.
0: Να σου πω, πού μένεις.
4: Φυσικά, πες μου ό,τι θες.
0: Θέλω να γελάσεις.
3: Χαχαχα.
4: Εντάξει, φυσικά.
0: Η λιγκούλα μου, γέλαζε. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
3: Α, εσύ και ο Λιάγκας.
4: Όχι, δεν τελειώνουμε. Είμαι εδώ, συνεχίζουμε ό,τι θες, με χαλαρή διάθεση, όποτε θέλεις.
0: Θέλεις να κάνουμε έρωτα.
4: Ναι.
0: Σε μπέρδεψα.
4: Φυσικά, καμία πίεση. Αν χρειαστείς κάτι, θα είμαι εδώ.
0: Εντάξει. Οπότε... Γεια σου, μωρό μου.
4: Τέλεια. Καλή συνέχεια τότε.
0: Σε
4: να περάσεις καλά.
0: Σε
3: αποφεύγει. Ο Λιάγκας που την πέφτει.
0: Να σας πω ότι...
3: Είχαμε το Λιάγκα με την... πώς τη λένε, με την τηλεοπτική AI. Τώρα θα έχουμε το Γρηγόρη με την ραδιοφωνική AI.
0: Εμείς εδώ ψάχνουμε να δούμε πράγματα σημαντικά, να πούμε εδώ. Να σου πω, πολύ ωραία. Μόλις τώρα γεννιάσαμε την καινούργια στήλη του πρωινού. Θα κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση να δούμε τι λένε οι υπολογιστές πια για τα πράγματα που μας απασχολούν. Αν πείτε ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να μας απασχολεί, ρε παιδί μου.
2: Το πότε θα έχουμε εκλογές. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε εκλογές.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορεί να το ξέρει.
2: Γιατί.
0: Ποιος πιστεύει ότι όμως είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, θες να τη ρωτήσουμε.
2: Ναι.
0: Για λίγο εδώ πέρα, για Νίκο.
2: Ποιος πιστεύεις ότι θα ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα. Για είναι αυτό. Θα πούμε, να ξέρετε, κάθε μέρα πλέον ξεκινάμε καινούργια στήλη. Να σου κάνω μία ερώτηση.
4: Φυσικά. Αν θέλεις, μπορείς να μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειάζεσαι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ελλάδα?
4: Ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις 26 Ιουνίου του 2023.
0: Ναι, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο πιο ικανός?
4: Αυτό είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό, γιατί εξαρτάται από τα κριτήρια του καθενός. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν την οικονομία, άλλοι την κοινωνική πολιτική. Αν θες, μπορούμε να δούμε κάποια κριτήρια αξιολόγησης ή απόψεις πολιτικών αναλυτών.
0: Πιο πολλά λεφτά ποιος θα δώσει στον κόσμο?
1: Τι ψάχνουμε, μωρί.
4: Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πληροφορία για το ποιος πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο. Ωστόσο, ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανακοινώσει πακέτο μέτρων περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αν θέλεις κάποια άλλη πτυχή, μπορώ να ψάξω περισσότερα στοιχεία.
0: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
4: Φυσικά. Η γνώμη μου δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενική, αλλά μπορώ να πω ότι ως πρωθυπουργός έχει περάσει αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στην οικονομία, αλλά και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά η αξιολόγηση διαφέρει και ανάλογα με τις πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα, τι πιστεύεις?
4: Λοιπόν, πάλι είναι υποκειμενικό, αλλά μπορώ να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός με έντονη κοινωνική ατζέντα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, με έμφαση σε κοινωνικά επιδόματα και διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και εδώ, βέβαια, οι γνώμες δίστανται ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας την πολιτική του πορεία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να σε καλά.
0: Να είσαι καλά, και εσύ.
6: Μα να κάνεις διάλογο.
0: Να είσαι συγκλονιστικό, έτσι.
6: Είναι συγκλονιστικό.
0: Και
6: σου απαντάει σε χρόνο μηδέν.
0: Ναι, όταν της μιλάς πράγματα που δεν τρελαίνεται, σου απαντάει στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή μπορεί να πας ταξίδι με αυτό, ε. Να έχεις δίπλα και να λες τι γίνεται, σε καλά, καλά. Προσπαθείς να σταματήσουμε. Κατουργέσαι, κατουργέμαι λίγο.
1: Πάρα πολύ φίλοι το κάνουν αυτό.
7: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
8: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε τη DNA for Design που έχουμε το μεγάλο καναπέ. Οπότε για 8.500 ευρώ, 69-36, 10, 10, 22. Έλα. Ουσιαστικά δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με την DNA for Design που είναι συγκλονιστική και ό,τι και αν θέλετε σας το φτιάχνει χειροποίητα και το κάνει για όλα τα βαλάντια. Μια πραγματικά υπέροχη εταιρεία, μοναδική στην Ελλάδα. 69-36, 10, 10, 22 για το δώρο αυτό των 8.500 που θα κληρώσουμε στις 3 Ιουλίου. Και βέβαια έχουν και τον ηλιακό θερμοσύφωνα από Hydrosolar, από την Υδροσπυρά ΑΕ, που και εδώ θα κληρώσουμε στο τέλος έναν καταπληκτικό ηλιακό θερμοσύμφωνα. Θυμηθείτε, Hydrosolar, Hydrospiral, μια εταιρεία 40 χρόνια που σαρώνει σε όλη την Ελλάδα. 6936 10-10-22 και για το θερμοσύμφωνα γράψτε και ονοματεπώνυμο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμο?
0: Ποιο?
1: Πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα. Πάμε, θέλεις μπουζούκια. Πάμε. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus. Φουλάρες και φας.
2: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Εκεί λοιπόν έρχεται η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Eva Bell που κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου προσφέροντας θεραπείες express. Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πριν την ενυδατική ή το αντιλιακό και θα δείτε τη διαφορά άμεσα. Eva Bell της Intermed σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Και η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 26. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Ψάχνεις τους αγώνες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαρκέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό, μεταλλικό, νερό ζαγόρι, άγνωο προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς, ποιος το ήπιε σε αυτόν τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Για παράδειγμα, ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για να τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιος το επόμενο τραγούδι.
1: Όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rotten Ginger Lime και φυσικά Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν αναπλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος businesses.
3: Λοιπόν, για να θυμάστε και για την Betabet, παιδιά, ότι είναι εδώ κοντά μας με όλη αυτή τη βοήθεια που ρίχνει και δίνει για σας, σε ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, και για την ανακούφιση αλλά και για την παράταση της καλύτερης ζωής σας, ποιοτικής ζωής σας, οτιδήποτε και να σας συμβεί, με πραγματικά ενοικίαση ή πώληση ιατρικού εξοπλισμού από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Θυμηθείτε όμως ότι οι πιο δύσκολες στιγμές έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις. 24 ώρες το 24ωρο να είναι κοντά σας και ουσιαστικά να σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε γίνει, που μακάρι να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, 6936 10 10 22 για το δώρο το τέλος του μήνα. Τελειώνουμε
0: τηλέφωνο
3: τις αναφορές. Οπότε στέλνουμε τα φιλιά μας και στην Betabet που είναι καταπληκτική και υπέροχη. Ένα λεπτό μετά από τις 10 και...

0: Αντωνίου.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός. Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Θα έρθει τώρα η Περίνα για να
2: Τώρα
3: έρχεται, θα δείτε τι έχετε να πάτε.
0: Άργο Τρεϊμάριο, ο Θέμης στο δίδυμο το απογευματινό, η Ράνια Κωστάκη και βέβαια ο Πέτρος Καράς με τις μουσικές του. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα, Πέμπτη πρωί. Να είστε καλά, χαμογελάστε, καλοκαίρι είναι. Αφήστε και λίγο κάτι έτσι από αυτό και κάνει από κοινό. Και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
9: Alla uno, alla due, alla tre, alla tre, alla tre.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.
4: Για δώστε λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Περιποίησης στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
9: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit EC Unique. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
7: Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
2: Για πες.
1: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβρία και στο patrasbags.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλοι. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
15: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
16: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
0: Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-2571. Delta360.gr.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: ακούσατε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
1: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισε.
0: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω πάει στον Μπάμπι,
2: ναι.
1: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι, έχει κάτι. Και έρχεται μια κυρία,
2: ναι.
1: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
3: Είστε τη γνωστή οικογένεια
0: των Μπούτσου. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: ανεβαίνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

6,6. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: να.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
2: ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
1: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Ούτε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πριτσε...
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Ρε, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
3: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου, σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
13: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Σφαίρα 96,6. Κολυμπάς μαζί του.

Σφαίρα 96,6.

Συντονίσου στην παραλία. Συντονίσου στον καλοκαίρι. Από συντονίσου στην παραλία. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlon Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Τρανσφέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ποδοσφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται,
3: πώς λέγεται.
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία. Σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα

Honda Patra. Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερεμέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Καλησπέρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
0: Και?
1: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ηρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Όλουτρα 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Τάνια.
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σπέρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
9: Που εγώ μην δίνετε σημασία στον καιρό, καθόλου όχι. Σήμερα αύριο είναι, μετά όλα φτιάχνουνε. Εντάξει, σε περίπτωση που ξεκινάνε κάποιοι διακοπές ή ετοιμάζονται να κάνουν κάτι σε εξόρμηση. Τώρα είναι η ιδανική περίοδος να κολλήσει μια Παρασκευή και μια Δευτέρα, να κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο, να είναι αυτός ο προπομπός των διακοπών των καλοκαιρινών. Έτσι πως τα έχουμε κάνει, νομίζω ότι θα μείνουμε με τον προπομπό. Ναι, δεν θα μείνουμε με, δεν υπάρχουν κυρίως διακοπές. Ή τέλος πάντων Σαββατοκύριακα, κάτι είναι και αυτό. Αν σας βγάλει ο δρόμος προς το αγαπημένο, λατρεμένο, τιμημένο και πανέμορφο διακοφτούλι, εννοείται θα χαρώ να σας δω. Εννοείται. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη, όπου και να σας βγάλει ο δρόμος, όπου και να έχετε κανονίσει, νησάκια. Τι γίνεται με την Πάρο τώρα τελευταία? Πάλι έχει πάρει τα πάνω της. Την αγαπώ. Εννοείται και την Αντίπαρο και την Τίνο αγαπώ πολύ. Βασικά δεν νομίζω ότι να υπάρχει κανένα μέρος έτσι που να μην αγαπώ. Άμα είναι να πας διακοπές, εσύ όπου και να πας, αρκεί να φύγεις από εκεί που είσαι κάθε μέρα, ωραία θα περάσεις, να έχεις και καλή παρέα. Και στην τελική, άμα δεν βολέψει να έχεις και κανέναν παρέα, πάρε τον εαυτό σου και πήγαινε έτσι λίγο να ξελαμπικάρει, να ξεφύγει λίγο το κεφάλι σου. Κρατήσου μακριά από κινητά, πάρε κρεμούλες να ενυδατωθείς, αντιλιακή, δεν το συζητώ, αυτό είναι το νούμερο ένα. La Vie en Rose, μπες τώρα να δεις λίγο τα υπέροχα προϊόντα που την έχουμε στην παρέα κάθε μέρα. Και γενικά πήγαινε λίγο να φροντίσεις τον εαυτό σου, να τον ταντέψεις τον εαυτό σου. Μην περιμένεις να σε φροντίσει κανένας άλλος. Άμα δεν το κάνεις εσύ για σένα, δεν θα εμπνευστεί και ο άλλος. Ξέρεις, το έχω πει πολλές φορές και το έχω πει γιατί το έχω βιώσει. Όσες φορές εγώ είμαι σε αυτό το mood της αυτοφροντίδας, δεν πλησιάζει κάποιος που μπορεί να είναι από τοξικός μέχρι αδιάφορος, μέχρι ανέστητος. Δεν γίνεται, είναι σαν αυτό να λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας και πάλι. Αν όμως βλέπεις, παιδάκι μου τώρα, κάποιον ο οποίος έχει παραμελήσει τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει. Και πρόσεξε, μην μου πεις τώρα δικαιολογία, έχω παραμελήσει τον εαυτό μου γιατί φροντίζω τους άλλους. Εντάξει, κάποια πράγματα, ιδίως αν είσαι ας πούμε μανούλα ή μπαμπάς, καινούργιοι, κατάλαβες, σε αυτό το έργο, εννοείται ότι εκεί προτεραιότητα έχουν άλλα πράγματα. Αλλά το να πω άφησα τον εαυτό μου γιατί προσέχω κάποιον που αγαπάω και έχω καψούρα, και αυτό είναι λάθος, λάθος, λάθος ξεκάθαρα. Στο λέω και επιμένω σε αυτό. Εντάξει, έχε το νου σου λίγο. Πάρ' τον εαυτό σου και πήγαινε ταξιδάκι μόνη, μόνος. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία που θα περάσεις. Ναι. Να μου πεις τώρα, τα λέω εγώ που γενικά είμαι πολύ φαν της παρέας. Είμαι φαν της παρέας όταν είναι οι σωστοί άνθρωποι αυτοί που έχεις επιλέξει. Και αν υπάρχουν ωραίες παρέες, επηρεάζονται και άλλοι άνθρωποι και γίνονται εξίσου ωραίοι και οι άλλοι. Εντάξει, αλλά όλα ξεκινάνε πάλι από εμάς τους ίδιους. Πάμε λίγο έτσι να σε φτιάξω, να ανεβάσω διάθεση και κλίμα. Σφαίρα 102,2. Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση. Το νου σας, τίποτα άλλο. Το νου σας μόνο. Έλα, εντάξει, και να σου κάνω και ένα χατήρι τώρα στο ξεκίνημα, γιατί συνήθως δεν το κάνω. Αφήνω λίγο να μπούμε στη ροή και να ξεκινήσω διαγωνισμό. Με μια ρολογάρα της Sony από την εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1990 και έχει εξαιρετικά σχέδια και για άντρες και για γυναίκες. Εγώ έχω όμως ένα γυναικείο σε καταπληκτικά καλοκαιρινά χρώματα ρολόι. Γυναικείο ρολόι της Sony. Αν μπεις και στο www.disony.gr είναι DISONI, αυτό ακριβώς το όνομα της Sony. Πρέπει να γράψεις το Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σου για να μου το στείλεις στο 693-610-1022. Είναι το Viber του Σφαίρα. Καλή επιτυχία και είπαμε το νου σας.

έτσι θέλω, να λάμπεις από τη χαρά σου, και όταν νιώθεις ότι μπλοκάρεις, θα σου πω ότι θα κάνεις. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό της υπερανάλυσης, όταν κάτι συμβαίνει να τα βάζουμε κάτω, να προσπαθούμε να βρούμε λύση, και αντί να βγαίνουμε από αυτό να μπαίνουμε πιο πολύ στα βαθιά. Είναι σαν μια μαύρη τρύπα που σε ρουφάει. Θέλω να βγεις από αυτή τη μαύρη τρύπα. Και κάπου πρόσφατα έτσι πήρε το αυτή μου μια πολύ ωραία οδηγία από μια έτσι εκπληκτική γυναίκα που παρακολουθώ το τελευταίο καιρό, η οποία έλεγε, παιδιά, ότι τη στιγμή που νιώθεις ότι όχι απλά δεν υπάρχει λύση, ότι κυριεύεσαι από πανικό, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει, ότι έχεις εξαντλήσει τα πάντα και δεν υπάρχει διέξοδος, εκείνη τη στιγμή λοιπόν πήγαινε και κάνε κάτι τελείως εκτός και από τις συνήθειές σου. Δηλαδή δεν σου είπα αν έχεις, λέμε τώρα, τρόπο να ξεφεύγεις, να πας να κάνεις προπόνηση, γιατί πολλοί ξεφεύγουν με την προπόνηση, με το τρέξιμο, με τα βάρη, με όλα αυτά. Όχι, ούτε θα σου πω να κάνεις κάποιο από τα αγαπημένα σου χόμπι, να πας να κάνεις κάτι που ο εγκέφαλός σου δεν το έχει συνηθίσει. Η συγκεκριμένη κυρία που παρατηρούσα έτσι καθώς περιέγραφε αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να πάει σε ένα μαγαζί με καπέλα, να αγοράσει ένα καπέλο που της πάει, και μετά να κατευθυνθεί σε ένα μαγαζί από αυτά, ξέρετε, που πουλάνε τις χάντρες, γενικά αξεσουάρ για να κάνεις κοσμήματα. Και πήγε, πήρε διάφορες πέτρες, διάφορες χάντρες, διάφορα έτσι διακοσμητικά, στην ουσία για να διακοσμήσει το καπέλο αυτό. Ασχολήθηκε με κάτι το οποίο δεν το είχε ξανακάνει ποτέ και της έδωσε, λέει, τόση χαρά, γιατί αποσυντονίστηκε ο εγκέφαλος σε κάτι τελείως καινούριο, σε κάτι το οποίο ουσιαστικά, ναι μεν ήταν και είναι δημιουργικό αυτό το οποίο περιέγραψα, αλλά δεν σε βάζει στο τρυπάκι του να αποδείξω ότι είσαι παραγωγικός και ικανός με τα υπόλοιπα πράγματα που κάνεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλα αυτά που κάνουμε, αυτό δεν θέλουμε να αποδείξουμε, ότι είμαστε καλοί, ότι αξίζουμε. Αυτό δεν σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Κάνεις κάτι για την πάρτι σου και κάτι που στο τέλος θα είναι και δικό σου. Και αν τώρα δεν είναι δικό σου και το κάνεις για ένα πρόσωπο που αγαπάς, ακόμη καλύτερα.

αυτός ο έρωτας. Καταρχήν, αυτό το τραγούδι κολλάει πάρα πολύ με τον άλλον έρωτα που έχω πει ότι θέλω να πάθεις, το τραγούδι που λέει ο Θοδωρής. Οπότε λέω να βάλω έναν έρωτα τύπου φρέσκο και έναν έρωτα που θα έρθει. Τι λες?

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αγαπημένη αυτή καντάδα από τον Απόν. Και θέλω να σας πω κάτι, επειδή κάθισα λίγο και το ψάξα. Οι καντάδες συνδέονται πάρα πολύ με τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και της Λατινικής Αμερικής, παρακαλώ. Όλο αυτό το να τραγουδάει κάποιος κάτω από το παράθυρο του αγαπημένου του προσώπου, ή τέλος πάντων κάτω από το μπαλκόνι, κατάλαβες, αυτό να είναι εκεί στη γειτονιά και να συνοδεύεται από μια κιθάρα, ένα μαντολίνο, εμένα σαν εικόνα με συγκινεί πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει έτσι έντονη δραστηριότητα, να ξέρετε, ιδίως στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, το έχουν ακόμα και τώρα. Δηλαδή μαζεύονται επί τούτου για να το βλέπουν και να το γνωρίζουν οι πιο νέες έτσι γενιές, αλλά και να παίρνουν ιδέες οι πολύ βαθιά ερωτευμένοι. Βέβαια, να σας πω ότι και στην Πλάκα, συγκεκριμένα δηλαδή στην Αθήνα, η λεγόμενη αυτή αθηναϊκή καντάδα σίγουρα αποτελεί ένα κομμάτι του παλιού έτσι ρομαντισμού, με όλες τις παρέες να τραγουδούν στις γειτονιές, εκεί στα αναφιώτικα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στα σοκάκια δηλαδή της Πλάκας. Να σε πάω στην Ιταλία με τη La Serenata. Αυτή κι αν είναι βαθιά ριζωμένη παράδοση, ειδικά τη νύχτα πριν από ένα γάμο. Τι κάνει ο γαμπρός? Με τη βοήθεια φίλων και μουσικών τραγουδά έξω από το παράθυρο της νύφης. Γιατί πρόσεξε τώρα, υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για το ζευγάρι που σκοπεύει να παντρευτεί και πάει ο γαμπρός, εκεί δεν πρόκειται να του κάνει κάτι νύφη, εκτός και να έχει μάθει κάτι πριν το γάμο, που και αυτό το έχουμε δει. Λοιπόν, να βγει ο πατέρας, η μητέρα, δεν ξέρω τώρα ποιος, ο αδερφός, και να πετάει νερό, να τους διώξει, να τους μιλήσει άσχημα, ή από την άλλη να το κάνει η ίδια η κοπέλα, γιατί τους λέει δεν θέλω, μην με κυνηγάς. Αν και ακόμα και αν δεν τον θέλεις αυτόν που πάει να σου κάνει καντάδα, γιατί συνήθως οι άντρες το κάνουν αυτό στις γυναίκες, εκτός και αν είναι οι γυναίκες έτσι λίγο πιο τολμηρές, οπότε μπορούν να το κάνουν όπου θέλουν. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αν δεν σε θέλει το πρόσωπο το οποίο δέχεται την καντάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν του μείνει. Δηλαδή μετά να το σκέφτεται και να λέξεις κάτι, αυτός ήρθε και μου έκανε αυτό. Δηλαδή και κάπως έχεις κερδίσει τις εντυπώσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Και στο Μεξικό έχουμε καντάδες, να ξέρετε. Εκεί τι κάνουνε? Εκεί ντύνονται με παραδοσιακές ενδυμασίες και παίζουν κλασικά κομμάτια. Είτε τέλος πάντων είναι για κάτι ρομαντικό, κάποιος είναι ερωτευμένος, αλλά μπορεί να το κάνουν και για γενέθλια. Δηλαδή παρέες ή γιορτή ή γενέθλια. Μαζεύονται και πάνε σε αυτόν που γιορτάζει ή γενέθλια και του κάνουν καντάδα. Και αυτό ωραίο. Αλλά εγώ θέλω να κρατήσουμε το ρομαντικό της υπόθεσης. Ισπανία, Πορτογαλία, Λατινική Αμερική, στην Κολομβία και να ξέρετε ότι σε κάποιες έτσι ισπανόφωνες περιοχές οι σερενάτας οργανώνται συχνά τις περισσότερες φορές και αυτές για ερωτικές εξομολογήσεις ή τέλος πάντων αν είναι κάτι σημαντικό, κάποιο σημαντικό γεγονός στη ζωή ενός ζευγαριού. Αυτά τα ωραία, μισό λεπτάκι γιατί ξέχασα την Πάτρα, η οποία έχει πάρα πολύ έντονη επιρροή από τα Επτάνησα, και στην Άνω Πόλη υπάρχει ειδικό σκηνικό για τις καντάδες, και επίσης γίνονται γενικά εκεί πολλά μουσικοθεατρικά δρόμενα με χοροδίες, εκεί έχει και πάρα πολλά σοκάκια και τα σκαλινά, και να μην ξεχάσω το Ναύπλιο, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, το οποίο ουσιαστικά αναβιώνει πάρα πολύ συχνά, ιδίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε φεστιβάλ ή άλλες γιορτές, κάνουν καντάδες. Καλά, ενδείκνυται πάρα πολύ ούτως ή άλλως και τον Ναύπλιο, γιατί είναι και αυτό πανέμορφο με σοκάκια. Αυτά τα ωραία, δεν ξέρω αν σας έδωσα ή σας έβαλα έτσι ιδέες για να κάνετε κάτι τέτοιο. Εμένα προσωπικά δεν μου το έχουν κάνει, αλλά αν μου το κάνανε, νομίζω ότι θα ήταν ένας λόγος για να καταρχήν εντυπωσιαστώ και να το λάβω έτσι σοβαρά υπόψη μου. Εντάξει, δεν σου λέω να ερωτευτώ. Εντάξει, μην το χοντρίνουμε τόσο πολύ. Προς Θεού.
Και ξέρεις τώρα ποιο είναι το πιο γλυκό για μένα στην όλη υπόθεση? Να μην έχει ο άλλος φωνή. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που να είναι. Δεν περιμένουμε και έναν τραγουδιστή να έρθει να μας κάνει καντά. Δεν περιμένουμε κάποιον ο οποίος θα ξεπεράσει τους φόβους του και την ντροπή του και θα έρθει να εκτεθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι ότι θέλουμε γενικά να εκτίθονται οι άνθρωποι, όχι, εντάξει. Αλλά ρε παιδάκι μου, θέλει μαγιά, πολύ μεγάλη μαγιά. Πάμε για ένα καπηλιό από την λατρεμένη, θα το πω, Μαριάννα Παπαμακαρίου, που το είπε εξαιρετικά στην παρέα που κάναμε μαζί της με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ. Να συμπληρώσω και το ΔΕΗ Fiber που έρχεται βασικά. Φέρνει σε εμάς ό,τι θέλουμε, γιατί το ίντερνετ είναι γρήγορο, αξιόπιστο και οικονομικό με 19,91 Gbps. Ό,τι καλύτερο. Και από την άλλη έρχεται να προσθεθεί και ένα σταθερό με 4 ευρώ το μήνα, για να μπορείς να παίρνεις όπου θες, αστικά, υπεραστικά, εθνικά, κινητά, τα πάντα όλα, να μιλάς όση ώρα θέλεις. Όλα αυτά στο dei.gr/fiber. Εκεί θα μάθεις και τις περισσότερες λεπτομέρειες. Το καπηλιό μου, τρελαίνομαι για

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
2: Ωραίο!
1: Σας αρέσει?
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός.
4: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Wow.

0: Στο καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα γίνει ένα γλέντι τρικούβερτο τώρα. Δεν πάει το νου σου. Δεν πάει ο νου σου, δεν το χωράει δηλαδή ο νου σου. Όλα αυτά την 5η, 2 του μήνα. Σήμερα έχουμε πόσο έχουμε, 24. Άρα ουσιαστικά την άλλη 5η, όχι αύριο, την άλλη 5η στις 2 Ιουλίου. Θα είμαστε παρέα εσείς και εγώ. Εσείς και εγώ και ένας guest έκπληξη που δεν... Δηλαδή, τάστο τώρα, το έχω φροντίσει με τόση πολύ αγάπη. Θα παίξουμε τόσο ωραίες μουσικές, θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα υποδεχτούμε μια βραδιά μαγική, όλα αυτά στον άλλο, εδώ στην Αθήνα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω στην Αθήνα και ιδίως καλοκαίρι. Και το περιμένω πώς και πώς. Ειλικρινά, θέλω να κλείσουμε αυτό το ραντεβού, να βρεθούμε επιτέλους. Δεν ξέρω, πάρτε ρεπό, κανονίστε τι, αν και να σας πω κάτι, επειδή η ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε, άντε 9.30 βαριά να ξεκινήσω να παίξω εγώ μουσική, δεν θα πάει πάρα πολύ αργά. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα μπορέσετε την επόμενη μέρα να πάρετε τα πόδια σας, να πάτε στη δουλειά σας. Θα κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, θα πάτε σπίτι να ετοιμαστείτε ή θα μου έρθετε σε ρί κατευθείαν να πιείτε ένα ποτάκι, να χαλαρώσετε. Έχω διπλές προσκλήσεις με ποτό να σας δώσω στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102. Γράφετε Σφαίρα Πάρτι και ονοματεπώνυμο και αποστολή, ξαναλέω, στο 6936 10 102. Το περιμένω σαν τρελή, το περιμένω να ξέρετε. Και ο φίλος μου που θα έρθει μαζί εκεί, θα είναι δίπλα μου, μαζί μου εννοώ, πάνω στα deck, κατάλαβες, εκεί θα τον έχω μαζί μου, παρέα πάρτι παρέας, εντάξει. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Άσε με τώρα, γιατί μόνο που το κάνω εικόνα. Λοιπόν, μου στέλνετε μήνυμα, διεκδικείτε προσκλήσεις. Ελάτε να περάσουμε τέλεια, μωρέ. Ελάτε λίγο να χαλαρώσουμε. Έλα λίγο, σε παρακαλώ. Όλο τελειώνει τη δουλειά, πας σπίτι. Δηλαδή, έλεος με αυτό το πράγμα. Έλεος. Έλα να περάσουμε όμορφα. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Πες μου το. Μα, βασικά να μου πεις το ναι. Να έρθεις μαζί μου.

με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Σαρκίρα.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα.

0: σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
0: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
1: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίζει.

0: παιχνίδια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Βρε κουρασμενάκι μου, κουρασμενάκι μου εσύ που δεν αντέχεις άλλο, γιατί δεν σε εκτίμησαν, γιατί δεν σε φρόντισαν, γιατί δεν σε πρόσεξαν, γιατί όλα αυτά τα γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Ουσιαστικά, γιατί θα πει κάποιος που σκέφτεται λίγο πιο λογικά, γιατί δεν έβαλες όρια. Γιατί το πρόβλημά μας ξεκινάνε από τα όρια. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε αδυναμίες ή κάποιος άνθρωπος στην αρχή είναι πάρα πολύ έτσι γλυκός, πολύ δοτικός και μας κάνει να τα κολλήσουμε μαζί του έτσι λίγο εύκολα, μετά με το που θα δεθεί εκεί αυτό, κατάλαβες, θα γίνει όλο ένα, σου λέει τώρα θα δεις τα πάθεις, τώρα που σε σιγούρεψα, τώρα θα γίνει το Έλληνα. Και εκεί βγάζουν όλο, ας πούμε, τον άσχημο χαρακτήρα τους και την πλευρά τους και θεωρούν ότι είσαι κτήμα τους και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Εντάξει, το λέω γιατί και η μία η πλευρά και η άλλη. Πολλές φορές, ας πούμε, συζητάω και με φίλους και με γνωστούς και με παιδιά που συναντάω και πάντα μιλάω και μου αρέσει να ακούω γενικά. Ακόμα και αν δεν είναι έναν άνθρωπο έτσι λίγο λυπημένο, να ξέρεις ότι δεν θα διστάσω να πάω και να του πω τι έχει και γιατί είναι έτσι. Και πάντα όταν δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την υγεία, λέω, εδώ, από τη στιγμή που δεν είναι θέμα υγείας, όλα τα άλλα μη στεναχωριέσαι, θα περάσουν γρήγορα. Ξέρεις, και με κοιτάνε τύπου ότι τώρα τι λες, εγώ υποφέρω, κλαίω, στεναχωριέμαι. Προχτές κιόλας, βασικά όχι προχτές, χτες, εντάξει, είδα έτσι ένα παιδί που φαινόταν ότι δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή φαινόταν και τα μάτια του έτσι κλαμμένα και ήταν και μαζεμένος μόνος του σε μια ακρούλα σε ένα μαγαζί που ήμουνα, και εννοείται ότι δεν δίστασα να τον πλησιάσω, να το ρωτήσω, και μου λέει, ξέρεις τι μου συμβαίνει, γνωριστήκαμε, τέλος πάντων, δεν το ήξερα το παιδί. Όχι, μην με περνάς για τρελή, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι όταν βλέπουμε ανθρώπους να μην είναι καλά δίπλα μας. Λοιπόν, μου λέει, ήμουνα με μια κοπέλα 2 χρόνια, δεν της χαλούσα ποτέ χατήρι, όλα ήταν έτσι ακριβώς όπως τα ήθελε, ήμουνα κοντά της σχεδόν, μου λέει, όλη την ημέρα, την πήγαινα, λέει, στη δουλειά της, τη γύρισα από τη δουλειά της, προσπαθούσα, μου λέει, να τα φέρω βόλτα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, και κάποια στιγμή, από ένα σημείο, μου λέει, και μετά, όταν πλέον δεν υπήρχε κάτι, μου λέει, που δεν έκανα και από αυτά που ήθελε και από άλλα πράγματα που τα έκανα, μου λέει, από μόνος μου, που δεν μου τα ζητούσε. Άρα, μου λέει, ουσιαστικά ασχολούμουν όλη την ημέρα μαζί της. Κάποια στιγμή, λέει, συνειδητοποίησα ότι άρχισε να μην μου μιλάει τόσο όμορφα. Άρχισα να καταλαβαίνω, λέει, ότι όλο αυτό γίνεται λίγο έτσι πιο τοξικό, και του λέω, ωραία, και πόσο καιρός πέρασε και άφησες να συμβαίνει αυτό? Μου λέει, περίπου άλλος ένας χρόνος. Και τελικά λέω, ποιος φταίει? Όχι ότι πρέπει πάντα να φταίει κάποιος. Μου λέει, ειλικρινά, μου λέει, θεωρώ ότι το φταίξιμο το έχω εγώ 100%, γιατί, μου λέει, δεν έβαλα όρια. Ξέρεις, αυτή η συνειδητοποίηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί συνήθως, τις περισσότερες φορές, τι κάνουμε? Λέμε τα αρνητικά της άλλης πλευράς. Δηλαδή ρίχνουμε όλη την ευθύνη στην άλλη πλευρά. Ότι σώνει, δεν φταίει πάντα η άλλη πλευρά. Είναι μια ανάγκη του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, να κατηγορούμε τους άλλους, γιατί είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ενώ το πιο σωστό πράγμα είναι να σταθείς μπροστά στον καθρέφτη σου, να κοιτάξεις τα μουτράκια σου, να πεις ότι είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, γιατί είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό, ότι σου αξίζουν. Δεν στέκομαι σε αυτό το μου αξίζουν και αυτό το αξίζω που έχει γίνει και λίγο έτσι, τέλος πάντων, της μόδας, να λέμε, γιατί το λέμε και τελικά δεν το πιστεύουμε στην ουσία μας, μακάρι να το πιστεύουμε και στο λέμε, δεν με ενοχλεί, ότι σου αξίζει να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι μαζί σου επειδή σε λυπάται, όπως και εσύ θα πρέπει να φύγεις μακριά από τους ανθρώπους που σε κάνουν να τους λυπάσαι. Το πιάνεις, είμαι σίγουρη. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, δεν το κάνεις. Λέω λοιπόν σε αυτόν τον φίλο που έκανα, καινούριος φίλος, και τώρα γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, γιατί χωρίσαμε, και από τη στιγμή που χωρίσαμε, αλλά φάνηκε ότι ήταν μια απόφαση από κοινού, από ένα σημείο και μετά από 2 χρόνια, εγώ, μου λέει, προχώρησα τη ζωή μου και άρχισε η κοπέλα να με ενοχλεί,
να μου λέει πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου ωραία, να μου μιλάει άσχημα, να με ενοχλεί, εννοεί να τον παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Και αυτή τη στιγμή μου λέει, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να ξαναγυρίσω, γιατί με γέμισε ενοχές. Και λέω, να ξαναγυρίσει, να πας πού? Σε αυτήν που ουσιαστικά σε έκανε, σου συμπεριφερόταν με ένα πάρα πολύ άσχημο τρόπο, εντάξει, αν όχι και στα δύο χρόνια της σχέσης, τουλάχιστον στον ένα χρόνο της σχέσης σας, και να επιστρέψεις, γιατί σε έφτασε στο σημείο να νιώσεις ενοχές και τύψεις, και αυτή να έχει δικαίωμα να σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Είμαστε με τα καλά μας. Και του λέω, θα ήθελες λοιπόν εσένα, η κοπέλα με την οποία θα είσαι μαζί, να σε λυπάται και να είναι μαζί σου γιατί σε λυπάται? Γιατί λέω, να τη θες, δεν την θες? Όχι, μου λέει ξεκάθαρα, δεν την θέλω. Άρα επιστρέφεις γιατί νιώθεις τύψεις και ενοχές, γιατί νιώθεις ότι την πρόδωσες, την πλήγωσες, την... τέλος πάντων. Μου λέει, ναι, κάπως έτσι. Λέω, κοίτα να δεις, άμα το κάνεις αναλαμβάνεις ευθύνες και η ζωή σου εννοείται ότι αντί να καλυτερέψει θα χειροτερέψει. Είναι δεδομένο. Μου λέει, το ξέρω. Και λέω, και το συζητάμε τώρα? Σε παρακαλώ, λοκουνήσω από τη θέση σου και θα σου πω ένα άλλο μυστικό το οποίο έμαθα πάλι πρόσφατα, ότι όταν νιώθεις ότι όλα μπλοκάρουν, όλα, τα είπαμε και πριν, τι θα μπορούσες να κάνεις, σήκω και άρχισε να χοροπηδάς. Να τεινάζεις τα χέρια σου δεξιά και αριστερά. Να κουνάς το κεφάλι σου. Βρε, άκουμε τι σου λέω τώρα. Αλλάζει όλη η ενέργεια και φεύγουν όλα αυτά τα περίεργα που σκέφτεσαι και συνέρχεσαι. Άκουμε τι σου λέω. Σήκω και χοροπίδα. Χοροπίδα και τείναζε χέρια, πόδια, έτσι σαν να φεύγει από μέσα το κακό. Κούνα το κεφάλι και μη σου πω, κάνει και κανένα κατακόρυφο. Μπας και γυρίζει όλο ανάποδα. Τι άλλο να πω τώρα? Έχω να πω κάτι άλλο? Έχω να πω πολλά. Ή μάλλον θα αφήσω. Πρόσεξε τώρα. Γιώργο Μαζονάκη, Αντώνη Ρέμο. Και έρχονται και κάτι βράδια. Βασικά ο Αντώνης έλεγε, είναι κάτι νύχτες μοναξιάς. Δεν θα πει αυτό, γιατί θα μιλήσει για τα ξαφνικά, τα αναπάντεχα. Αλλά θα έρθει ο Χάρης να μιλήσει για τα βράδια αυτά που δεν ξημερώνουμε τίποτα πανάθεμάτα. Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα με τη Love and Rose. Σας αφήνω σε αυτό το υπέροχο σερί τριών αγαπημένων πολύ τραγουδιών και επιστρέφω ξανά.

Όταν λοιπόν δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί σκέφτεσαι ένα πρόσωπο και και δεν μπορείς, παιδάκι μου, θέλεις, τα θέλεις όλα βασικά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άκου. Πρέπει καταρχήν να αποδεχτείς ότι αυτή η σκέψη υπάρχει. Εντάξει, μην προσπαθείς να τη διώξεις. Μπορείς πολύ εύκολα να πεις στον εαυτό σου: ναι, okay, αυτό συμβαίνει, έχω θέμα, τον σκέφτομαι, τη σκέφτομαι, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να βρω και τη λύση στο πρόβλημα. Βοηθητικό πάρα πολύ να ξέρεις είναι να γράψεις σε ένα χαρτί όλα όσα θα ήθελες να πεις σε αυτό το πρόσωπο. Και πίστεψέ μου, την επόμενη μέρα που θα έχεις κοιμηθεί έστω και δύο ώρες, παιδάκι, μέσα και μια ώρα, όταν θα ξυπνήσεις θα το δεις και θα λες: πω πω, ευτυχώς που δεν πήρα κανένα τηλέφωνο να τα πω. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Και αν μαζευτούν πολλά τέτοια σημειώματα, μετά θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά με σένα. Και θα αρχίσεις λίγο να το αμφισβητείς το συνέστημα. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση που δεν υπάρχει επαφή και δεν υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι έτσι. Δηλαδή, είναι τύπου μια υπόθεση τελειωμένη. Για αυτή την περίπτωση μιλάμε. Αν τώρα από την άλλη απλά δεν μπορείς να κοιμηθείς, εντάξει, γι' αυτό είναι τα βράδια ξημέρωτα, δεν σκέφτεσαι δηλαδή κάποιον ή κάποια, έχεις αϊπνίες, παιδιά μου, δυσκολία στον ύπνο, το έχω πει πολλές φορές, σηκώνεσαι από το κρεβάτι, εντάξει, δηλαδή αν έχεις μείνει στο κρεβάτι πάνω από μισή ώρα, σηκώνεσαι. Και τι κάνεις, προσπαθείς λίγο να χαλαρώσεις, πας ας πούμε στο σαλόνι, στο καθιστικό, παίρνεις ένα βιβλίο. Αχ, νύσταξε ρε παιδιά τώρα, τι μέτει ξαφνικά, λες να είναι μάτι αυτό, πω πω. Σκέφτηκα το κρεβάτι μου και τον ύπνο, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη που χασμουρήθηκα στον αέρα, δεν το έχω ξανακάνει. Όχι ψέματα, λέω, το έχω ξανακάνει. Αν κάποιος από την άλλη ξέρει να ξεματιάζει, γιατί μπορεί να είναι μάτι, ας με βοηθήσει. Ας βοηθήσει εδώ την περίπτωσή μου. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Εντάξει. Αν λοιπόν είσαι στο κρεβάτι, ξαναλέω, πάνω από 20 με 30 λεπτά και δεν μπορείς με τίποτα να κοιμηθείς, σηκώνεσαι, πας κάπου αλλού ή φτιάχνεις ένα ωραίο έτσι χαμομηλάκι, ωραιότατο, μη στεναχωριέσαι τώρα επειδή έχει ζέστη και αυτά, να ξέρεις ότι στις πολύ ζεστές χώρες, ακόμα και με 50 βαθμούς Κελσίου, πίνουν ζεστό γιατί έτσι ξεδιψάνε. Αυτό το έμαθα και αυτό τώρα τελευταία, να ξέρεις. Γενικά, κρατήσου μακριά από το κινητό και από το τάμπλετ και την τηλεόραση, γιατί αυτό μπορεί να αρχίσει να ενεργοποιεί διάφορα νεύρα και να τσιτωθείς ακόμη περισσότερο. Το διάβασμα είναι καλύτερη περίπτωση. Αν δεν έχεις απολαύσει ένα χαλαρωτικό ζεστό μπανάκι πριν τον ύπνο, μπες κάνε το μπανάκι στο ντουζάκι σου και είμαι σίγουρη ότι κάτι από τα τρία που είπα, βιβλίο, μπάνιο, χαμομήλι, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Να σταθώ στο βιβλίο, στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, που πραγματικά πίστεψέ μου ότι αν διαβάζεις έστω κάποια έτσι κομμάτια, αποσπάσματα, κάποιες από τις αγαπημένες σου λέξεις που κάνουν πολύ μεγάλη δουλίτσα στο υποσυνείδητο, θα ξυπνήσεις την επόμενη μέρα και πίστεψέ μου ότι θα έχεις κάνει και πράγματα επηρεασμένο, στο υποσυνείδητο δουλεύουν όλα αυτά, να ξέρεις, πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν μένω στο βιβλίο, άσε όλα τα άλλα. Εντάξει. Κάτι παραπάνω, άμα ζητάς, στον καθρέφτη θα το βρεις. Γιατί την αλήθεια δεν ψάχνουμε όλοι. Και η αλήθεια του Χάρη Πολίτη είναι αλήθεια χωρίς φίλτρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Πάρτε τώρα τηλέφωνο, ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί, πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ, σ' αγαπώ.
3: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
2: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει σ'
4: αγαπώ. Λίγο νωρί, γρήγορα.
2: Να με παίρνει τη μάνα μου να λέει μα σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ που υπάρχουν.
4: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
5: Σ' αγαπώ, καλημέρα.
6: Σ' αγαπώ.
4: Ποιο ήταν, ρε.
3: Ένα φίλο.
4: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
3: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δει να πάθουν όλοι.
5: Bonjour.
2: Σ' αγαπώ.
5: Αυτό. Σ' αγαπώ.
2: Φιλιαγιά.
4: Μην
6: σε
5: χάλασε. Μανώ. Έλα, μου.
6: Σ' αγαπώ πολύ να ξέρεις.
4: Τώρα μην με τρελαίνετε ρε φίλε.
6: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
4: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
2: Βλέπεις.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Σφαίρα Tour.
9: Επόμενος σταθμός.
8: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
10: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
11: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
10: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω. Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: πάρω και να ξω. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμός.

0: και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

όταν θες, όλα μπορείς να τα κάνεις. Άμα δεν θες, τι κάνεις? Βρίσκεις δικαιολογίες τώρα. Εντάξει. Βέβαια, γιατί δεν θέλω να δικήσω ανθρώπους που πραγματικά δεν σημαίνει ότι και εγώ, ξέρεις τι, πολλές φορές, ας πούμε, θα μου πει κάποιος, Ράνια, θέλεις να πάμε εκεί? Βάζω κάτω λίγο το χρόνο, βάζω κάτω πώς πρέπει να κινηθώ και βλέπω ότι δεν μου βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλω. Θέλω να σου πω τι μου συμβαίνει εμένα. Όταν είναι να πάω κάπου και είναι να δω, ας πούμε, ένα πρόσωπο και να πούμε και δύο κουβέντες, να επικοινωνήσουμε, θέλω να το χαρώ αυτό το πρόσωπο. Δεν μπορώ να πάω να το δω, ξέρω εγώ, για μισή ώρα, γιατί δεν προλαβαίνει το κεφάλι μου και να αναπτύξει μια κουβέντα και να έρθει κοντά. Είναι σαν αρπαχτή που λέω εγώ. Δεν θέλω να κάνω αρπαχτές με τους ανθρώπους. Θέλω να έχω χρόνο να τους αφιερώσω. Οπότε, άμα τυχόν, λέμε τώρα, είναι να κάνω κάτι και δεν μπορώ να το κάνω λόγω χρόνου, θα πω ότι, ξέρεις κάτι, δεν βλέπω να μου βγαίνει. Δεν θα βρω δικαιολογίες να πω ψέματα πλέον. Πλέον δεν τα λέω αυτά, παιδιά. Κάποτε αισθανόμουν και άσχημα και έλεγα, ας πούμε, ξέρεις κάτι, α, έχω δουλειά ή κάτι. Τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρκετά θα έλεγα, πάνω από μια 7 ετία τουλάχιστον, δεν μπορώ να το κάνω. Θα πω την αλήθεια. Και η αλήθεια, να ξέρεις, είναι σαν κάτι άλλο που έχω αρχίσει και εφαρμόζω και με έχει βοηθήσει πολύ. Όταν κάποιος θα μου ζητήσει βοήθεια και εγώ είμαι σε μια φάση πάρα πολύ πιεσμένη, θα πω αυτό ακριβώς. Θα πω, ξέρεις κάτι, θέλω πάρα πολύ να σε βοηθήσω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου να το κάνω. Εύχομαι κάποια στιγμή πιο μετά, αν ακόμα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, να ασχοληθώ. Όχι ότι δεν νιώθω τύψεις, αλλά και μόνο που το ξεστομίζω, ξέρεις πόσο λυτρωτικό είναι και πόσο το εκτιμάει ο άλλος, από το να πω σε κάποιον, ναι, πάρε με τηλέφωνο, θα το κάνω, και να μην σηκώσω το τηλέφωνο. Παλιά έτσι αυτό έκανα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αλήθεια. Και ξέρεις, κάποια πράγματα, αν έχει συνηθίσει πολύ να τα κάνεις, έρχεται εκείνη η στιγμή που λες, όχι, δεν την παλεύω άλλο. Δεν θέλω να τα αλλάξω όλο αυτό. Και για ποιο λόγο τώρα να λέω δικαιολογίες και να επινοώ και πράγματα τα οποία μπορεί και να μην ισχύουν, παύλα ψέματα δηλαδή, ενώ μπορώ να πω την αλήθεια μου, γιατί δεν είναι ότι κάνω κάτι κακό, δεν είναι ότι αγνοώ κάποιον, απλά λέω ψέματα σε κάποιον. Αυτό δεν θέλω να το λέω και γι' αυτό δεν το κάνω. Εντάξει, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχει γίνει με πάρα πολύ, δεν έχω καταλήξει και με πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ τιμωρία ως προς τον ίδιο μου τον εαυτό. Τώρα δεν είναι τιμωρία, είναι φροντίδα αυτό το πράγμα. Γιατί το άλλο ήταν τιμωρία. Το ότι χαοτιζόμουν και σε πράγματα τα οποία ήταν εντελώς ανούσια και έχανα πολύτιμο χρόνο. Τώρα να τα λέω σε εσάς, μπας και λέω τώρα, μπορεί να περνάτε κάτι αντίστοιχο. Τίποτα τυχαίο. Γεια σου ρε Ιουλία μου. Γεια σου βρε γλυκό μου πλάσμα. Έχουν κάνει πολύ ωραία συνεργασία με τη Ρενέ και έρχονται τραγουδάρες, να ξέρετε. Ετοιμάζουμε και εμείς πολύ ωραία πράγματα. Κάθε να περάσει το καλοκαίρι με το καλό, να μπει ο Σεπτέμβρης με το καλό και όλα θα γίνουν τέλεια, Ιουλία μου. Με το καλό, με το καλό να ανταμώσουμε. Αχ, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω. Πριν υποδεχτώ και την Ιουλία, πριν υποδεχτώ και ένα Βασίλη Καρά και ένα Νίκο Μακρόπουλο και ένα λογαριασμό και ένα διπλό πάλι Καρά με Παντέλο, χαμός θα γίνει. Σφαίρα 102,2, όλα αυτά εδώ συμβαίνουν. Θέλω να σας μιλήσω για την παρτάρα την καλοκαιρινή, το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, που θα κάνουμε στον άλλου 2 του μήνα, 2 Ιουλίου, και θα είμαι εγώ εκεί για να κάνουμε πάρτι στην Αθήνα. Έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, γιατί γυρνάω γύρω-γύρω, στην Αθήνα δεν έρχομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσει εκεί μετά τις 8. Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε την εκπομπή. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνω. Το βγάλω ζωντανά από εκεί. Θα παίξει κανένα σετ που θα κάνω εγώ, έτσι λίγο να σας αποφορτίσω, λίγο να... να ζήσετε το κάτι διαφορετικό. Όχι καλέ. Λοιπόν, 9 η ώρα θα ξεκινήσω να παίζω μουσική στον άλλο. 2 Ιουλίου, Πέμπτη, να κλείσουν τα μαγαζιά, να φύγετε δηλαδή από τις υποχρεώσεις σας ή τέλος πάντων να βάλετε τα παιδιά για ύπνο και να έρθετε να πιούμε ένα ποτάκι, να περάσουμε όμορφα. Αν μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber 693-610-1022, γράψετε σφαίρα πάρτι και παρέα να γράψετε, γιατί παρέα θα κάνουμε, και σας έχω και μια τεράστια έκπληξη. Σας έχω ένα guest πάρα πολύ... Τι να πω τώρα, δεν. Θα γίνει χαμός αυτό το πάρτι, αλήθεια.
2 Ιουλίου στον Άλλου θα έχει πέσει ο ήλιος, θα έχουν μείνει αυτά τα υπέροχα χρώματα στον ουρανό και θα υποδεχτούμε παρέα ένα βράδυ μαγικό. Δεν καταλαβαίνετε, θα σας μείνει εξέχαστο. 6936 10 1022, γράφει σφαίρα πάρτι, ονοματεπώνυμο και το στέλνει στο Viber για διπλές προσκλήσεις με ποτό.

το διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 3240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Mall, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μία σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα σε πνευμονολόγο που πάνε για χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με

0: πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από τα ψηλά Αλόνια
2: μέχρι το λιμάνι
1: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
3: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
8: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Επιτυχίες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.